Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο, έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα

σε ζητώ μέσα στην καπνά και τη ζάλη. Που σε καλώ, μα δεν μ' ακούς ούτε για λίγο. Λες πως σε

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

Στην αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα μου

που σε ζητώ μέσα στην καπνά και τη ζάλη. Που σε καλώ, μα δεν μ' ακούς ούτε για λίγο.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο.
1: Είναι πολλά πράγματα στη ζωή που δοκιμάζουν. Την υπομονή σου, την αυτοκυριαρχία σου.
2: Ένα ντοκιμαντέρ, Μιράντα.
0: Ένα ντοκιμαντέρ.
2: Με επίκεντρο εμένα και εσένα.
0: Ναι.
2: Από πίσω στο φόντο να φαίνεται ο Μάνος.
0: Ναι.
2: Και μπροστά μας να γράφει Άντεξαν. Τόσα χρόνια.
0: Λοιπόν.
1: Θα γράψουμε βιβλίο τουλάχιστον κάτι. Γιατί συγγνώμη. Δεν θα βάλουμε τώρα αυτά σαν του Μάικλ Ντάγκλας, παιδιά. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Έχει προκαλέσει άλλο το ότι εντάξει, ο άνθρωπος ήθελε να αφήσει τα απομνημονεύματά του.
2: Ωραία.
1: Έχει βραβεία ως ηθοποιός, αλλά είχε και πάρα πολλές σχέσεις. Μέχρι βέβαια που γνώρισε την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και άλλαξαν όλα. Γιατί αυτά που αποκαλύπτει, τι έκανε με τις προηγούμενες και από εδώ και
2: δεν
1: από εκεί.
2: Δεν το λες και πολύ chic τώρα να βγαίνεις και να λες τι έκανες με τον κάθε άνθρωπο που τα έχει στη ζωή σου.
1: Και πώς γίνω. Δηλαδή ήταν πολύ.
2: Είχε δει πολλές λεπτομέρειες.
1: Το βασικό ένστικτο δηλαδή που είχε παίξει ήταν. Τι να πω.
2: Τώρα.
0: Έπαιζε ο Μάικλ Ντάγκλας το βασικό ένστικτο.
1: Ρομαντική κομεντή.
2: Σάρων Στόουν έπαιζε σίγουρα, αλλά.
1: Αυτό ήταν ο πρωταγωνιστής.
2: Αχ, αυτό ήταν, ρε. Έχει δίκιο.
1: Ήταν, δεν ήταν.
2: Τώρα κοίταξε να σου πω κάτι. Ο Μάικλ Ντάγκλας, έχω την αίσθηση ότι στα 82 του, το μόνο που του έχει μείνει είναι οι αφηγήσεις γύρω από αυτά τα πράγματα. Γιατί από πραγματικότητα δεν ξέρω τι του συμβαίνει.
1: Προφανώς.
2: Εν πάση περιπτώσει, οπότε να κάτι, καθίστε παιδιά εδώ να σας πω μια ιστορία.
1: Και θέλω να πιστεύω πως αυτά που θα πουλήσει σίγουρα πάρα πολύ για ψυχική οδύνη για την Κάθριν πρέπει να πάνε όλα τα έσοδα. Γιατί με δεν θα μου άρεσε τώρα ο σύζυγός μου να αναπολύει τις κουτσουκέλες και όλο το χαϊλίκι της σεξουαλικής του ζωής στα νιάτα φάτσε φόρα.
2: Υπήρχε περίοδος λέει που είχε 5 παράλληλες σχέσεις. Ακούς Μάνο?
0: 5.
2: Ναι, 5.
0: 2, 3.
2: Και 5 από μένα 10.
0: Λίγες ήτανε.
1: Καλά.

0: Γεια σας, γεια σας, όπου και να σας βρίσκει η παρέα του Κοσμοράδιο 95,1 με ένα τραγούδι που πρώτη ακούσατε εδώ και το έχετε αγαπήσει. Υπέροχο ντουέτο. Μάνος Γιώργος Μιράντα στην παρέα σας ως τις 12.
1: Ωραία, τι χαμός θα γίνει τώρα. Θα παίξουμε αμέσως τώρα, παιδιά. Θα παίξουμε χαμένη στη μετάφραση.
0: Είσαι ενθουσιασμένος,
1: Ναι, είμαι ενθουσιασμένος γιατί μου αρέσει αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε.
0: Λοιπόν, το τραγούδι πρέπει να το ανακαλύψετε για να κερδίσετε τη δωρεπιταγή από το decoro.gr.
2: Φυσικά. Να κάνετε το shopping σας, βρε παιδί μου. Είναι αυτός ο προορισμός κάθε γυναίκας που αγαπά τη μόδα. Έχει τα ρούχα, τα παπούτσια, τις τσάντες, τα πάντα όλα.
0: Αξίας 60 ευρώ η δωροεπιταγή. Να την αξιοποιήσετε εσείς, για εσάς, για τις φίλες σου, να κάνετε τα δώρα, ό,τι άλλο θέλετε, με πολύ ωραία.
3: Περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
4: Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
4: Παρακαλώ.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κόσμο ράδιο. Oh yeah.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα Μουδανιά Χαλκιδικής.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: 1% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Τώρα το νέο κτέο το Vision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
4: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια. Όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.

0: Εννοείται, είμαστε έτοιμοι για σεξ, παιδιά. Χαμός γίνεται τώρα.
1: Τώρα.
2: Μόλις έφαγα, δεν μπορώ.
0: Με αφωνέψε, θα κάψεις τώρα. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Υπάρχουν κάποιοι, λέει, σε εισαγωγικά δολοφόνοι τη απόλαυση στο κρεβάτι.
3: Α, το φαγητό.
0: Φαντάσου εκεί.
3: Συγγνώμη, το φαγητό ένα από αυτά. Ναι. Αν έχεις φάει πολύ βαριά ή κάτι, ρε παιδί μου, δεν είναι, μπορείς να ασκηθείς όπως πρέπει. Νομίζω. Δεν ναι. είναι μέσα στη λίστα σου.
0: Όχι. Το λάθος όνομα είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί.
1: Ωραία.
3: Για τέτοια λάθη, λέμε. Τραγικά λάθη.
0: Και εκεί πάνω που. Υπάρχει και το άλλο. Εκεί που είσαι πάνω. Είμαστε έτοιμοι στην κορύφωση.
1: Δεν είναι διαβητικό.
0: Μωρό μου, αλλάζουμε στάση.
3: Έρε, παιδί μου. Αυτό. Να μάθετε να κάνετε λίγη υπομονή και να μην βιάζεστε. Θέλει λίγο συγχρονισμό αυτό το πράγμα. Και λίγη συνεννόηση. Μόνο τη δικιά σα την πάρτι, σα ξέρουμε.
0: Να φύγει αμέσω μετά. Κατευθείαν. Μπαμ, τζαν, γεια σα. Βάζει το παντελόνι, έφυγε.
1: Σε κάθε σκουπίστε, τελειώσατε.
3: Και αν περνάει, προθέλει να προλάβει το τελευταίο δρομολόγιο του μετρό, πρέπει να φύγει.
0: Έχει πάει 12.30, οπότε πιο νωρί. Λοιπόν, αυτό το να ξεχάσει τα φιλιά. Να μην έχει φιλιά μέσα στο τέτοιο. Ανάλογα και τη σχέση έχεις, έτσι.
1: Μπορείς να πεις το τέλος. Φιλάκια!
0: Αυτό επίσης, ναι. Επίσης, η πίεση και το άγχος, παιδιά, είναι πολύ κακό και δεν θα έχουμε έπαρση του ποντικομικρούλη. Θα είναι, ας πούμε. Δεν θα.
3: Καλά, το άγχος φταίει για τα πάντα και η πίεση του επίσης. Το να μην μιλάς καθόλου δεν είναι στη λίστα σου.
0: Μουγκαφών, όχι τίποτα.
1: Εξαρτάται, τι λες. Καταλαβαίνεις.
0: Το όνομα της άλλης.
1: Άμα λες βλακίες ή το όνομα της άλλης, υπάρχει πρόβλημα.

0: Γεια σας, καλώς ήρθατε στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1 και αυτό το πρωινό είμαστε εδώ μέχρι τις 12.
1: Φυσικά και δεν σας αφήνουμε. Αυτό είναι το ραντεβού μας καθημερινά. Ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα. Με πολύ προσοχή γενικότερα στους δρόμους, όχι μόνο λόγω του καιρού, αλλά και λόγω αρκετών έργων που γίνονται το πρωί που για να έρθω εδώ, γιατί κατέβηκα με το αμάξι σήμερα. Δεν θα ήθελα να γίνω παπάκι. Πέρασα από την 26η Οκτωβρίου, εκεί η περιοχή Fix, όλο αυτό το κομμάτι παλιά δυτική είσοδο τη πόλη, που εντάξει είναι ενεργεία είναι ακόμη, αλλά κάνουν έργα, οπότε έχει μόνο μία λωρίδα για να κινηθείς προς το κέντρο. Κάτι τεράστιες κρατήρες, θα τους έλεγα, τους κρατήρες που ανοίξανε, πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω, παιδιά, εκεί που λέει ο λόγος, θάβεις καμιά δεκαριά εκεί μέσα.
2: Χριστός και Παναγία, καλέ.
0: Το αμάξι σου θάβεις βασικά. Θες αναρτήσεις, τα αμορτήσεις, όλα.
1: Έργα κάνουν, θέλει πολύ προσοχή, υπάρχουν βέβαια κόνη, σήμανση και όλα τα σχετικά. Απλά να ρωτήσουμε. Αν ρίξει πολύ νερό, αναρωτιέμαι, τι θα γίνει αυτό.
0: Θα γεμίσουν και δεν θα έχουμε πρόβλημα, δεν θα έχουμε λακκούβες, Μιράντα.
1: Κοίτα ρε!
2: Μπορεί να μαζευτούν ψαράκια, να ψαρεύουμε.
0: Πάπιες. Λοιπόν, βόλτα στον δρόμο της πόλης αυτής αμέσως, Σοφία.
3: Υπάρχει μποτιλιάρισμα τώρα στον περιφερειακό από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι την Πολύχνη με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Επίσης, έχουμε καθυστερήσεις στη Λεωφόρου Στρατού στο ύψος της ΔΕΘ με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, αλλά και στη Μοναστηρίου στο ύψος της Μενεμένης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.
4: 5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. 5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Μαζί είμαστε και σήμερα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και πολύ χαιρόμαστε που σας κάνουμε καθημερινά και γελάτε.
1: Έτσι, περνάτε ωραία. Τρίτη και 13 σήμερα, λέει η φίλη Ευαγγελία, τα γενέθλια της κόρης μου. Το τυχερό 13άρι της φίλης. Και όταν γεννήθηκε.
2: Χαίρεσε, ναι.
1: Ήταν Παρασκευή και 13.
2: Τα πιασε όλα, ρε.
0: Όλα.
1: Προκαταλήψεις, λέει, σε μένα δεν υπάρχουν και έτσι πρέπει, παιδιά. Πιο πολύ για χιούμορ λέμε ό,τι λέμε.
0: Προφανώς.
1: Και όντως σας κάνουμε και γελάτε, αλλά υπάρχει και κάποιος άλλος, ο οποίος, εντάξει, ας πούμε, ειδικεύεται.
0: Λίγο περισσότερο.
1: Ας πούμε σε μια άλλη κατηγορία, εντάξει, δεν έχουμε βγει να κάνουμε stand-up εμείς. Είναι άλλη φάση.
2: Δεν είμαστε κουτσουβέλας.
1: Έτσι, άλλη κατάσταση. Η επιστροφή του Τσούβη είναι γεγονός. Η παράσταση Εξωγήινος, η επιστροφή. Νέα Βεβαίως. Παράσταση.
2: Και προσέξτε λίγο, όχι μόνο νέα παράσταση, έχουμε ήδη μία sold out παράσταση στο PAOK Sports Arena. Και εννοείται ότι δεν γινόταν να μας αφήσει έτσι, να μείνουμε παραπονεμένοι. Έβαλε και δεύτερη παράσταση. Η πρώτη sold out 16 του μήνα, την Παρασκευή δηλαδή. Η δεύτερη 17 του μήνα, η νέα παράσταση για την οποία μπορείτε να προλάβετε να πάρετε τα εισιτήριά σας.
1: Οριακά θα έλεγα προλαβαίνετε.
2: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχετε και πάρα πολύ χρόνο.
1: Όπως και ο ίδιος ευχαρίστησε τον κόσμο που γέμισε το PAOK Sports Arena. Αρένα, αρένα.
0: Αρένα,
1: αρένα.
0: Αύριο δεν νομίζετε. Τι κάνεις λοιπόν.
1: Εμείς σας έχουμε προσκλήσεις γιατί Κοσμοράδιο είμαστε και πάντοτε μέσα στα καλύτερα. Θέλουμε και εσάς. Δύο πολύτιμες διπλές προσκλήσεις για την sold out παράσταση της Παρασκευής 16 του Οκτώβρη.
0: Λοιπόν, πάρετε το κινητό σας τηλέφωνο, στείλτε μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε τη λέξη Τσουβέλα στο ονοματεπώνυμό σας και στείλτε αμέσως τώρα τη συμμετοχή σας. Καλή τύχη.

0: πολύ αγάπη σας στέλνουμε μια μεγάλη καλημέρα να έρθει, να σας βρει όπου είστε, να σας κάνει παρέα όπως και εμείς. Σας κάνουμε από τις 8 μέχρι τις 12 κάθε πρωί.
1: Μάνος, Γιώργος, Μιράντα, όλοι εσείς που συμμετέχετε και σε όλα αυτά που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Ένα από αυτά, η ερώτηση ημέρας που ανεβαίνει κάθε μέρα διαφορετική στη σελίδα μας στο Facebook. Σήμερα θέλουμε να συμπληρώσετε την φράση. Η φιλοσοφία της ζωής μου είναι. Σοφία.
2: Ότι για κάποιο λόγο γίνονται όλα.
0: Α, σωστό.
1: Πολλούς το ακούω. Και συνήθως λένε όλα για κάποιο λόγο γίνονται και γίνονται για καλό.
2: Έτσι ακριβώς. Ενώ εδώ πέρα ο Παναγιώτης λέει όλα είναι ένα γέλιο.
1: Όλα είναι ένα ψέμα.
0: Ψέμα.
1: Έτσι λέει το τραγούδι.
0: Α, το τραγούδι έτσι λέει. Ναι.
1: Μια αγάπη, μια ζωή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, περιμένουμε και τις δικές σας απαντήσεις. Facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951.

0: Βραχή και το βραχή σου. Θα βραχή και το βραχή σου σήμερα, αν δεν πάρει ομπρέλα.
1: Αυτά τα δύο σύμφωνα.
2: Έλα μόνο τώρα κι εσύ.
1: Είναι πολύ κοντά πάντως.
0: Ναι, βραχή, βραχή.
1: Κάποιο που μαθαίνει ελληνικά, ίσως αν δεν έχει διαχωρίσει το χήμα το βραχή. Θα βραχή, το βραχή σου.
2: Ωραία.
1: Εσείς που μαθαίνετε ελληνικά.
2: Ναι, ναι. Ελάτε να το λύσουμε.
1: Να σας βοηθήσουμε τι γίνεται. Σήμερα η μέρα είναι κάπως του. Δεν είναι τη ομπρέλα, εγώ πήρα και ομπρέλα. Αλλά θα έλεγα ότι το αδιάβροχο το τζάκετ που έχω.
2: Το αδιάβροχο.
1: Το έχω κρεμάσει. Είναι πιο καλό. Παιδιά, ήταν πολύ πετυχημένη αγορά που είχα κάνει στο Μόναχο.
2: Ναι.
1: Που είχαμε πάει τότε με τον Πολυχρονιάδη στα Radio Days. Έβρεχε καταρρυκτοδός.
2: Και χρειαζόταν ένα αδιάβροχο.
1: Σε ένα κατάστημα και λέω πώς θα βγούμε, έτσι, πάρουμε ομπρέλα. Έχω 15. Και πήρε ένα ωραίο αδιάβροχο. Αχα. Με κουκούλα.
0: Ναι.
1: Τέλεια.
0: Και του κράτησε. Μπράβο.
2: Μέγια. Εσείς, αγαπημένοι μας φίλοι, ελάτε να σας ρωτήσουμε και εσάς. Έχετε κάποιο αδιάβροχο στην ντουλάπα σας, έτσι, ένα πανοφοράκι, βρε παιδί μου, που να μην περνάει ούτε σταγόνα. Ελάτε στα story μας, Κοσμοράδιο κάτω Παυλένια.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
1: Πάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
6: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
7: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
9: Ναι, μαμά.
8: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
9: Ναι, μαμά.
8: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
9: Ναι, μαμά.
8: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
10: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBPS student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Τώρα το νέο κτέο το Vision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ!
9: γκολ, τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Καθηγητής συνελήφθη για κατοχή κάναβης. Αφέθηκε ελεύθερος με όρους. Συνελήφθη 25χρονος αλλοδαπός για παράνομη διακίνηση μεταναστών στην Εγνατία Οδό. Μαρφίν. Βαραίνει το κατηγορητήριο για τους 3 συλληφθέντες. Νέα δίωξη για τρομοκρατική οργάνωση και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας. ΑΒΕ. Παρατείνεται έως 30 Οκτωβρίου η υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2026. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Άνδρας έπεσε από τρενάκι σε Λούνα Πάρκ στη Τζόρτζια και σκοτώθηκε. Αναφορές για αρκετούς τραυματίες. 15 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 16. Η υγρασία στο 70%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
15: Σε λίγο στο πρωινό.
0: Ποια ζώδια θα δουν το παρελθόν να χτυπά την πόρτα τους?
1: Τι είπε ο Λεπά μετά το βίντεο που ανέβεσε στα social και προκάλεσε ταραχή?
2: Κι αν λαχταρίσατε σούσι, σας έχουμε ένα γεύμα αξίας 70 ευρώ από το Sushi Box για να κερδίσετε σε λίγο. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Η κατάλληλη παρέα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και η κατάλληλη επιλογή στην πόλη, μία από αυτές είναι η Ιουλία Καλυμάνη στο Έντεν. Και τι ωραίο χαμό και που έκανε και στα social του Κοσμοράδιο. Είδε όλα σας τα μηνύματα. Απάντησε.
1: Πες το στην Ιουλία, φυσικά.
0: Υπάρχει
1: το βίντεο, μπορείτε να μπείτε να το δείτε κι εσείς. Είναι από λίγο πριν την εμφάνισή της. Ο κόσμος που έμπαινε έτσι, της μετέφερε τα μηνύματά του, τα είδε, αντέδρασε σε αυτά. Και φυσικά μπορείτε να το δείτε σε όλα τα social του Κοσμοράδιο.
0: Και θα έρθουν και άλλα και για άλλους καλλιτέχνες. Έτσι
2: και θα
0: το
2: έρθουν. Και θα έρθουν και για αυτά τα ζώδια, παιδιά, γιατί οι πρώην χτυπάνε την πόρτα. Το παρελθόν έρχεται στους καρκίνους. Ένα πρόσωπο που δεν ξεχάσετε εντελώς μπορεί να εμφανιστεί ξανά.
0: Χτυπάνε πόρτα, ναι. Στέλνουν μήνυμα.
2: Οτιδήποτε θα βρουν έναν τρόπο, όπως και οι σκορπιοί. Μια παλιά ιστορία μπορεί να ζητήσει δεύτερη ευκαιρία, παιδιά. Θα σας έρθει, κύριοι σκορπιοί και κυρίες σκορπίνες, να ξέρετε.
0: Είπες καρκίνους σκορπιούς μέχρι τώρα.
2: Ο ζυγός, η επιστροφή μπορεί να σας βοηθήσει, βέβαια, να δείτε καθαρά κάποια πράγματα, λένε. Έτσι.
0: Λέει μια τέτοια επιστροφή δεν χρειάζεται να σημαίνει απαραίτητα επανασύνδεση, αλλά να δείτε καθαρά.
2: Και για τους υδροχόους μπορεί να επιστρέψει, λέει κάποιος ή κάποια, αλλά εσείς έχετε αλλάξει ρότα. Έχετε πάει αλλού.
1: Είστε αλλού στα αστέρια του ουρανού.
0: Καταλάβατε. Δεν είναι ότι ο άλλος επιστρέφει και εσύ λέτε με ανοιχτές αγκάλες.
1: Όχι.
0: Έλα, πέρασε.
1: Όχι, λες, ξούτα από εδώ, καλέ, φύγε.
0: Πες.

0: Για να δω, θυμάται αυτός εδώ που έχει να πάει, ναι, το Σάββατο από τις 10 το πρωί που είπες θα πας να διανυκτερεύσει από το προηγούμενο βράδυ. Ε?
1: Αχ, το ξέχασα.
2: Α, τα κορίτσια, λε.
0: Τα κορίτσια είναι τα, η Victoria Secret.
2: Αυτά. Έχω ένα μυστικό κρυμμένο στη σκαλιά στα βάρκα.
0: Δεν είναι μυστικό. Η Victoria Secret έρχεται στην Ελλάδα.
2: Η Victoria!
0: Με πολλές εκπλήξεις, ξέρεις. Όλη αυτή η κολεξιόν lingerie, εσόρουχα. Και όχι μόνο, παιδιά, έχει καταπληκτικά αρώματα επίσης. Και κρέμε σώματος.
2: Θέλω
0: και
2: τα μοντέλα να μου κάνουν ένα demonstration εκεί πέρα μπροστά και τα αρώματα και τα εσόρουχα.
1: Θα σε καλέσω στην επίδειξη.
2: Μπράβο.
1: Αλλά προς το παρόν θα επιδείξω τη χαρά μου.
2: Μπράβο.
1: Θα δώσουμε ραντεβού το Σάββατο 17 του μηνός, τώρα στις 10 το πρωί. Εκεί ανοίγει το νέο κατάστημα στο Mediterranean Cosmos, στην Θεσσαλονίκη μας την αγαπημένη.
0: Να είστε από την πρώτη στιγμή, γιατί θα έχετε αποκλειστικά δώρα και πολλές ξεχωριστές εκπλήξεις, ειδικά την μέρα των εγγενείων. Όλη η εμπειρία Victoria's Secret. Μην αρχίσετε. Αυτή είναι η μόνη συμβουλή που μπορούμε να σας πούμε.
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Σοφία, έχουμε κίνηση.
3: Κάπως καλύτερα τα πράγματα, ωστόσο έχουμε λίγες καθυστερήσεις στο περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, αλλά και στη Βασιλίσσης Όλγας στο ύψος της Μαρτίου.

0: αρχή και δύσκολη και για τον Λευτέρη Παντεζή που έτσι παλεύεται, κάνει έτσι λίγο τα social.
1: Έλα μωρέ, ποια αρχή είναι δύσκολη τώρα. Ο Λευτέρης Παντεζή, α, πιστεύεις ότι...
0: Πρώτη φορά μπορεί να το κάνει εσύ.
1: Ο Λευτέρης, ναι, ανεβάζει...
2: Μόνος του. Είναι πάρα πολύ ενεργός στα social media, ναι, ανεβάζει μήπως... τρεις την ώρα.
0: Ναι, αλλά μήπως το κρατάνε άλλοι του.
1: Πολλά βίντεο ανεβάζει, πολλά πράγματα. Εντάξει, θα είδατε ίσως εσείς που ακολουθείτε καλλιτέχνες, τέλος πάντων, σας βγαίνουν διάφορες ειδησούλες. Έκανε ένα βιντεάκι χθες για την έναρξη της συνεργασίας του με τον Πάνο Κιάμο. Λίγο κάτι δεν πήγε καλά. Το πρόσωπό του φαινόταν λίγο πρισμένο, να πω.
2: Ήταν μια άλλη μορφή που δεν έχουμε συνηθίσει, σε πάση περιπτώσει. Ναι. Αρχίσαν από κάτω τα σχόλια, πήρανε φωτιά. Τι έγινε, πολλά... τι έπαθε, τι έκανε, τρόμαξε αυτό.
1: Πολλά του γράψανε, μωρέ, του καημένου βουλή. Και έδωσε απάντηση.
3: Αγαπημένοι μου φίλοι, δεν έκανα τίποτα. Κάνω κουμπάκι, κατά λάθος πάτησα. Μήπως τα ξέρω κιόλας αυτά τα κόλπα που κάνουν και αλλάζουνε. Εγώ είμαι ο Λευτέρης, είμαι, δεν άλλαξε τίποτα πάνω μου. Εδώ, εγώ είμαι. Σε λίγες μέρες μαζί με τον Πάνο.
1: Ωραία. Θα έχουν την εμφάνισή τους και ο Πάνος του έγραψε στο προηγούμενο βίντεο που είναι κανονικό πόστο. Έχεις γράψει ιστορία, λέει, στα κουμπάκια της καρδιάς. Τα κουμπάκια της τεχνολογίας δεν ήταν ποτέ το φόρτε μας, ούτε γράφουν ιστορία. Πάμε για βράδια μοναδικά και ανεπανάληπτα.

0: 5 αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Εγιέ!
0: Νούμερο 4.
1: Όχι γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ.

0: Εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ. 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ. Και με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
8: Στον άνεμο πήρες τα κύματα αυτό. Hey, yeah!

0: Radio 95,1.
1: Πως είπατε, κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Θέλεις να μάθεις μια νέα γλώσσα? Στο Speak διδάσκουμε 22 ξένες γλώσσες για όλες τις ηλικίες. Μαθήματα online, διαζώσεις ή on demand για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Speak. Μιλάμε στη γλώσσα σου.
4: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
5: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
4: Μας τώρα, βοήθεια.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
5: Κέβε. Ρε μάστορα, αξίζουν?
6: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
5: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
4: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
6: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
7: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
8: Μπήκε φθινόπωρο. Πάμε Βίκο. Νέα συλλογή με κούπες από 2,90. Κουβέρτες από 7,90. Και αρωματικά χεριά από 1,50. Ανακάλυψέ την στα καταστήματα Βίκο και στο vico.gr.

0: Καλημέρα, γεια σας, όπου και αν είσαι, το Κοσμοράδιο 95,1. Η 13η μέρα του Οκτώβρη είναι αυτή. Συμπτωματικά είναι και Τρίτη. Αλλά μπορεί να είναι η τυχερή σου αυτή τη στιγμή, διότι ο Μάνος που μπορεί να κάνει και άλλα τέτοια,
1: ναι.
0: Είναι έτοιμος να φαλτσάρει.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Έχουμε να δώσουμε βέβαια ένα καταπληκτικό δώρο. Ευκαιρία για γεύσεις ασιατικές για το premium sushi bar restaurant στη Θέρμη, το Sushi Box.
1: Αχ, τι ωραία!
0: Εδώ και 3 χρόνια προσανατολισμένο σταθερά στην υψηλή ποιότητα, γιατί το σωστό το sushi έτσι το απολαμβάνεις. Πρέπει να είναι ποιοτικό και προσελκύει όλο και περισσότερους λάτρεις της ασιατικής κουζίνας.
1: Και επειδή είναι το αγαπημένο μου φαγητό, θα τραγουδήσω ακόμα καλύτερα.
0: Άντε ρε.
1: Χαμός θα γίνει. Λοιπόν, εσείς θα διεκδικήσετε ένα γεύμα ειδείπνο αξίας 70 ευρώ. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να καταλάβετε ποιο τραγούδι θα φαλτσάρει ο Μάνος.
2: Θα σας κάνω και χορευτικό εσάς, θα έχετε αυτή την τύχη.
0: Καλέ, τι θα ζήσουμε.
1: Εντάξει,
0: πάλι.
1: Πάμε, πάμε.
3: Ο Μάνος φαλτσάρει. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
1: Εγώ έκανα ένα λάθος, δεν είδα το σωστό. Το επόμενο μου πάθος δεν θα είναι σαν γι' αυτό. Το ξέρω κατά βάθος, δεν ήταν αρκετό. Το σώμα μου να νάτσει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μπαίνω μέσα στο ποτό και βυθίζομαι. Είναι τόσο μαγικό, βασανίζομαι. Με ρωτήσαν ένα ζώο θαύμα και τους είπαν σιγά το πράγμα. Να ξέρετε, το χορευτικό ήταν τα χέρια στον αέρα χωρίς κανένα.
2: Τι να κάνω, Γιώργο, έχω τα κοντρόλ εδώ πέρα. Πρέπει να πατάω κουμπάκια. Δεν έφτανα αλλιώς.
0: Μοναδικό, μοναδικό. Υπερθέουμε ήταν αυτό που ζήσαμε εμείς. Καταλάβατε το τραγούδι, είμαστε σίγουροι.
1: Καταλάβατε. Άντε, πάρτε το κινητό σας, μπείτε στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε πρώτα τη λέξη Sushi Box. Μετά το όνομα τεπώνυμό σας και μετά τραγούδι και τραγουδίστρια.
0: Και έτσι διεκδικείτε το γεύμα αξίας 70 ευρώ για δύο άτομα. Θα πάτε στο υπέροχο Sushi Box που και ο χώρος είναι εκπληκτικός στη Βασιλική Σταυράκη 19 στη Θέρμη. Θα το απολαύσετε και θα μας σκέφτεστε.

0: Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά σε αυτούς και αυτές που γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει, λέει, ο Κάρπος, η Καρπός, η Αγαθονίκη.
1: Θέλω Καρπό ή Κάρπο να στείλει τώρα φωτογραφία, την ταυτότητά του και θα έχει ένα πολύ ωραίο δώρο από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Αλήθεια, λέμε. Ουρλής που να
1: στο Viber να στείλει. 6982-951-951.
0: Βεβαίως. Μπορείτε. Επίσης γιορτάζει η Χρυσή σήμερα.
1: Α, η Χρυσή. Ναι. Βεβαίως. Όχι Χρύσα, μην μπερδεύεστε, αλλά τον Αλτάνο.
0: Και ο Φλωρέντιος και η Φλωρεντίνα.
1: Χρόνια σας πολλά. Ξέρετε πώς λέγεται η θηλυκή πατερίτσα?
2: Όχι.
1: Μητερίτσα.
0: What?
1: Η θηλυκή πατερίτσα. Μητερίτσα.
0: Όχι.
1: Δεν καταλαβαίνετε.
0: Συγγνώμη, πρέπει να το επεξεργαστώ αρκετά για να το καταλάβω.
1: Κάτι πολύ απλό σα είπα.
2: Έχει καεί ό,τι εγκεφαλικό κύτταρο έχει από μένα.
0: Είχε αφήσει ένα ο Μάνος τόσο καιρό. Αυτό πάει. Θα πάει.
1: Μόλι καεί. Βρήκα πάρα πολύ έξυπνο.
2: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στου δρόμου τη πόλη.
0: Αν μπορεί.
3: Έχουμε λίγε καθυστερήσει τώρα στη Βασιλίση Όλγα, στο ύψο τη Μαρτίου, και μερικέ ακόμη στην Τζιμισκή, στο ύψο τη Παλαιών Πατρών Γερμανού. Στου υπόλοιπου δρόμου δεν υπάρχει κάποιο έτσι ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα. Η κίνησή μα είναι μια προσφορά τη AutoVision.

0: Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος Γιώργος Μιράντα εδώ. Και αν ρωτήσεις έναν νεαρό ή μια νεαρή, έτσι, ναι, ναι, που τώρα μπορεί να τελειώνει τις σπουδές ή είναι ακόμη στο σχολείο, mm-hmm, λες τι επάγγελμα θα θέλεις να κάνεις, με τι κριτήριο θα το επιλέξεις.
1: Για πες,
2: influencer.
0: Ναι,
1: είναι άλλο.
0: Με το κριτήριο είναι τα χρήματα.
1: Καπετάνιος.
0: Ποιο επάγγελμα μου αποφέρει περισσότερα χρήματα. Η απάντηση είναι αυτή.
1: Η ναυτιλία προσφέρει, λέει, παγκέτα αμοιβών κατά 80% υψηλότερα το μέσο όρο της αγοράς.
0: Να σας δω λοιπόν.
2: Για η ναυτιλία όμως είναι και λίγο ζώρικη. Δεν τη λες και εύκολη.
1: Γιώργο,
0: τι θέλουμε, ναι, να καθόμαστε και να πληρωνόμαστε.
1: Τώρα που είσαι μικρός, 5 χρονάκια θα επενδύσεις από τη ζωή σου.
2: Εγώ.
1: Και θα κάνεις ένα κομπόδεμα. Ναι, μια, ναι, χαρά. Θα ξεκινήσεις από μούτσος.
2: Πόσο θα κομποδέσω, δηλαδή, με συγχωρείτε.
0: Εντάξει, θα κομποδέσεις όσο.
2: Θέλω να μου πείτε ποσά, σας παρακαλώ πολύ τώρα.
1: Δεν ξέρω. Ποσά, επίσης να σου πω, μπορείς να πας σε ένα νησί, γιατί τα νησιά όλο τον χρόνο η απασχόληση που μπορείς να βρεις εκεί πέρα από 47 έως 91% υψηλότερες αμοιβές έχει φέρει.
0: Στην εστίαση κυρίως.
1: Ακριβώς.
2: Εγώ στην εστίαση ξέρω ότι δεν πηγαίνει κανείς. Τα τελευταία χρόνια κάνουν κράνα βρουν υπαλλήλους και δεν πηγαίνουν.
1: Βρίσκουν καλούς, δεν βρίσκουν.
2: Ναι, καλά.
0: Είναι και αυτό.
2: Ναι.
0: Τεχνίτες εργάτες, λέει, επίσης είναι μια καλή παιδιά. Ο τεχνικός που ήρθε χθες για τη συντήρηση.
1: Τους έχεις πάρει όλους, έτσι, τον ένα μετά τον άλλον.
0: Ένας ήρθε. Μίλα λίγο καλύτερα, σε παρακαλώ, πάρα πολύ.
1: Συγγνώμη.
0: Γιατί αυτό ήταν παρεξηγήσιμο που είπες.
2: Ότι τους κάλεσε για να σε συντηρήσουν.
1: Εργολαβία.
0: Ήρθανε το καυστήρα, το λέει. Ωρε, φίλε, σήμερα.
2: Σε μπούκο ο Λέβητας, κυρίες και κύριοι.

0: Και επειδή εμείς εδώ μιλάμε με νούμερα και θέλει νούμερο ο Γιώργος Τεσμετζής.
1: Λοιπόν, έχουμε Γιώργο, νούμερο εσένα.
0: Για ένα μονοδρομολόγιο, ως ναύτης να πας, ναι, θα πάρεις 22.300 ευρώ.
1: Ένα δρομολόγιο ξέρεις ότι μπορεί να είναι και κάτι μήνες, ε?
0: Όχι. Είναι απλό. Κάτι στενά θέλει πρέπει να.
2: Αυτό, μην περάσει από το στενό του ορμούς μου. Αυτό. Γιατί μπορεί να μην γυρίσεις, κατάλαβες.
1: Μην περάσει από εκεί που έχει πειρατές. Μην περάσει από εδώ, μην περάσει από εκεί, δεν παρτάτε, λέω.
0: Είναι ένα δρομολόγιο μετεπιστροφής. Προσφέρουν λοιπόν.
1: Πάνε, μάνο μου, μην κάθεσαι εδώ και παίζεις για 5-10 μου. Πάνε, 5.000, να πάρε.
2: Κοίτα, θα ξεκινήσουμε αν θες το Νοέμβρη, μετά τα γενέθλιά σου, προλάβουμε να σου ευχηθούμε και μπορούμε να σε ξαναδούμε. Έτσι. Και να δούμε πότε θα επιστρέψεις.
0: Εντάξει, πόσο έχω άδεια να βάλω.
2: Θα βρούμε.
1: Θα δώσουμε εμείς.
2: Άνευ αποδοχών, αφού θα πάρεις καλύτερα λεφτά εκεί.
1: Ναι, καλέ.
2: Θα μας φέρεις
1: 5.000, μάτσο.
2: Και σουβενίρ θα μας φέρεις από τα λιμάνια που θα πηγαίνεις.
0: Δηλαδή, 5 φορές να το κάνεις αυτό το δρομολόγιο. Να καταφέρεις να έχεις μαζέψει 100.000 κοντά.
2: Κοίτα, τα πλοία αυτά είναι μεγάλα, αλλά και αυτά κουνάνε.
0: Α, κουνάνε. Τι, για 25.000, για 23.000, α, κουνάνε.
2: Έτοιμο είναι.
0: Κάτσε
2: να πάρω κάτι.
1: Καπετάνιος.
2: Κάτι τηλέφωνο που έχω και ξέρω.
0: Πάει εκεί για τα στερνά. Τα στερνά. Όντως τα στερνά.
2: Τα στερνά.

0: τώρα το κραγιόν, μπορείτε να το αφήσετε. Αλλά μια μπρελίτσα, ένα διάβροχο, κάτι τι, θα μπορούσατε, είναι η αλήθεια, έτσι.
1: Χρειάζεται. Για να δούμε λίγο τι άλλο μας γράφουν φίλοι και οι φίλες που ζητήσαμε σήμερα. Τη φιλοσοφία της ζωής σας, να τη διατυπώσετε σε μια φράση. Σελίδα μας στο Facebook, εκεί που κάθε μέρα κάτι σας ρωτάμε, Σοφία. Μη μασάς, λέει η Βασούλα. Το βεβαίως.
2: Με ανοιχτό στόμα, ειδικά.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
3: Ενώ η χαρά, λέει η φιλοσοφία μου, είναι πως μέρα που δεν έζησες, σαν να είναι η τελευταία, απλά έφυγε και την έχασες. Δεν ξαναγυρίζει.
2: Αλήθεια. Κάτσε να χτιθώ μια μπροστά σου, γιατί άμα ήταν τελευταία μέρα θα το έκανα έτσι.
0: Αυτό το αποθυμένο σου.
1: Για να δούμε αυτό το θέαμα.
2: Αυτό που χτίζω τόσα χρόνια.
1: Μην έχουμε στη ζωή μας.
2: Αποθυμένα.
0: Γελάμε και έτσι, χωρίς να χτιθείς. Έλα, μην τα πάμε. Λοιπόν, σας ρωτήσαμε αν έχετε διάβροχο πανοφόρη. 40% μας είπατε ναι. 60% δεν έχετε. Αντί καμιά ομπρέλα το πολύ, και όξω από την πόρτα.
1: Είναι κάποιοι που λένε, παιδί μου, εντάξει, δεν θέλω. Το outfit χαλάει αν βάλω κάτι τη από πάνω. Οκ, παιδιά, ο καθένας επιλογές είναι. Βροχούλα όμως θα έχουμε και σήμερα και γενικότερα όλη τη βδομάδα που την περιμένουμε. Χαλαρή μεν για την πόλη τη Θεσσαλονίκη, κάπου αλλού, όπως και αν είναι, έχετε πάντα παρέα το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Τρίτη και 13 λοιπόν, και θα υποδεχθούμε εδώ σε λίγο την Ραφαέλη Αντώντογλου, η οποία θα σας κάνει την καλύτερη συντροφιά.
1: Ακούς και ένα γδού που δεν πιστεύω να έπεσε.
0: Άντε καλέ. Δεν νομίζω. Λες να έτρεξε, να τσαχίστηκε τόσο πολύ.
2: Φαντάζε.
1: Όχι, παιδιά, δεν μας σκιάζει φοβέρα καμιά. Το ξέρετε και αύριο το πρωί πάλι εδώ θα είμαστε.
0: Από τον Μάνο Βολάνη.
2: Τη Μιράντα Σμουλιώτη.
1: Και τον Γιώργο Τσεσμετζή.
2: Καλή σας μέρα.
4: Δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
5: Ναι.
6: Γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
8: Τσελίκα Recycling.
7: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
8: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
7: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
8: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σφραγίζεται αύριο η κλινική με τις παράνομες χημειοθεραπείες. Αγωνία για 27 ασθενείς που εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Δράμα. Σφόδρη σύγκρουση αυτοκινήτου και φορτηγού. Απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 34χρονος οδηγός του ΙΧ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Μενίδη. Συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ο 62χρονος για το θάνατο της 89χρονης μητέρας του. Μεξικό. 4 νεκροί και 7 αγνοούμενοι από την τροπική καταιγίδα Ρέιτσελ. Συννεφιά και 15 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 16. Η υγρασία στο 72%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

χρήση σα με νιδιά τη και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Αυτό είναι το Κοσμοράδι 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαηλία, εδώ το γλυκό θα είμαστε μαζί από τώρα μέχρι τις 2 σε μια Θεσσαλονίκη βροχερή. Νομίζω σήμερα σε εμπνέει έτσι να πιει τον πρώτο ζεστό καφέ. Δεν ξέρω αν έχετε ξεκινήσει του ζεστού ακόμα. Εγώ με το φρέντο μου έχω έρθει και σήμερα. Είχε λίγο το κρυάκι του, θέλει τη ζακετούλα του. Γυαλί μην πάρει, δεν προβλέπεται να βγει ο ήλιο για σήμερα τουλάχιστον. Πάντως εμείς θα είμαστε μαζί για το επόμενο 2ωρο ραδιοφωνικά και ωραία, οπότε ο ήλιος βγαίνει πάλι που λέγει ζευγαρά. Λοιπόν, δεν έχουμε καθυστερήσεις στο περιφερειακό ή στο κέντρο ή γενικά οπουδήποτε συγκεκριμένα. Έχουμε λίγο στα στενά και λίγο στα φανάρια εδώ και εκεί, ξέρεις, κυρίως όπου υπάρχει κίνηση συνήθως, όπως Κωνσταντίνου Καραμαλή, Ανδρέα Παπανδρέου, λίγο Τσιμισκή, λίγο Ιωνος Δραγούμη. Βλέπω και στην Εγνατία σε κάποια σημεία, αλλά και στο φανάρι του Βαρδάρη. Αλλά κατά τα άλλα κινείστε κανονικά με προσοχή και με Κοσμοράδιο. Έξτρα προσοχή σήμερα με τη βροχή και τους βρεγμένους δρόμους. Ξέρετε, ανάψετε για ένα φλας, δεν κάνει κακό. Λοιπόν, Δέσποινα Βανδύ και θέλω να σε δω. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Ζάκη, και Ελένη Φουρέιρα, Κοσμοράδιο 95.1 και ανεβαίνουμε μαζί. Πάντα είμαστε παρέα. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Τότογλου. Μαζί σου μέχρι τις 2 και έχω να σου μιλήσω για τη Victoria's Secret που επιτέλους έρχεται στην Ελλάδα, αυτή η αγαπημένη σου εταιρεία, με αρώματα, με εσώρουχα, με όλα αυτά τα ωραία που έχει και αγαπάμε. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί ανοίγει το νέο της κατάστημα στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά τα γένεια αυτά έχουν εκπλήξεις, έχουν αποκλειστικά δώρα, ειδικά για εκείνη τη μέρα. Γι' αυτό φρόντισε να είσαι εκεί από νωρίς. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο Κόσμος. Μην το χάσεις και μείνε συντονισμένος σε 95.1 για να μην χάσεις ούτε μισή επιτυχία.
1: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
1: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
0: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
1: Είσαι προχώ. Είσαι για Profiber Elastic της Βέχρο από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των προ.

σένα, επιτυχίες που παίζουν μόνο για σένα στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου και τρία ζώδια υπάρχουν ανάμεσά μας που τα ερωτικά τους θα περάσουν από 40 κύματα τον Οκτώβριο και ξεκινάμε από τον Κριό. Εντάσεις, εγωισμοί και οριακές ισορροπίες. Έρχεται στην επιφάνεια μια εσωτερική νευρικότητα που μπορεί να μετατραπεί σε καυγάδες. Έχεις μια τάση να αντιδράσεις παρορμητικά και αυτό συγκρούεται με τις απαιτήσεις του συντρόφου σου. Τώρα, άμα είσαι ελεύθερος, γενικά οι νέες γνωριμίες μπορεί να σου φανούν επιφανειακές, να ξέρεις, ή ακόμη και εκνευριστικές. Λοιπόν, η καρκίνη, συναισθηματικό μπέρδεμα και αμφιβολίες, γιατί είτε θα έρθει κάποιος από τα παλιά, είτε κάποιο αποθυμένο, είτε κάποια ανασφάλεια που νόμιζες ότι ξεπέρασες, θα αθωλώσουν όλα αυτά την κρίση σου και νομίζεις ότι ο άνθρωπος σου δεν σε καταλαβαίνει. Και τι κάνεις, όπως πάντα κλείνεσαι στο καβούκι σου και περιμένεις ο άλλος να μαντέψει τι έχεις. Κλασική καρκίνη, ξέρεις τώρα πώς πάει. Και η ζυγή, διλήμματα, πιέσεις και αναγκαία ξεκαθαρίσματα. Θες να κρατάς τις ισορροπίες και να αποφεύγεις τις συγκρούσεις, αλλά αυτό το μήνα θα αναγκαστείς να πάρεις θέση, γιατί η αναβλητικότητά σου και η δυσκολία αυτή να θέσεις όρια θα κάνουν το τέρι σου να πιέσει για απαντήσεις. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε τα ζώδια. Περισσότερα στο TikTok του Κοσμοράδιο, να ξέρεις, μας βρίσκεις και εκεί φυσικά. Είναι στο Instagram, Κοσμοράδιο, κάτω παύλα, 951.

0: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Τρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου στο Κοσμοράδιο 95.1. Είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου στην παρέα από τις 12 μέχρι τις 2 και να στείλω τα φιλιά μου σε όλους όσους είστε συντονισμένοι και σήμερα στην παρέα μας. Να στείλω τα φιλιά μου στον Αντώνη που είναι, λέει, στο δρόμο για τη δουλειά. Βασικά σε πολλούς έχω να στείλω χαιρετίσματα, οπότε μισώ να ανοίξω σημειώσεις. Λοιπόν, στο Βαγγέλη, τον Μάριο, τον Αντώνη, τον Νίκο που λέει είναι καλή μέρα για ζεστό καφέ, για παλαιωμένο ρούμι. Στη Μαρία στη Γερμανία που είναι εδώ στην παρέα μας με πολύ ανεβασμένη διάθεση και τον σύζυγό της που είναι οδηγός στο λεωφορείο. Και τέλος, το πιο ωραίο μήνυμα που είδα σήμερα μου το στείλε ο Ντίμης. Λέει είναι για μένα. Θα κατέβω, λέει, στις εκλογές. Ψηφίστε με και θα κάνω τα συντριβάνια να τρέχουν φρέντο εσπρέσο. Εγώ είμαι αυτή. Τα ξέρετε. Το δηλώνω από τώρα. Αν κατέβω, θα κάνω νέο κόμμα. Θα το πω Ραφαηλία Ντόντογλου. Πάρα πολύ εφάνταστο. Πολύ προσπάθησα για να βρω το όνομα. Λοιπόν, πάμε για μουσική. Πάμε για Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα στο Κοσμοράδι 5 και 1.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Σε κάτι παλιό πράγματα ξέχασε να πάρει ο Ηλίας ο Καμπακάκης. Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι, να ξέρετε. Το ακούς στο Κοσμοράδιο 95.1, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, και εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου. Μέχρι τις 12, τη λέω μέχρι τις 2 μαζί σου. Άκαλα, από τις 12 είμαι εδώ. Μια χαρά. Λοιπόν, πάντως θέλω να σου πω ότι μέχρι τις 2 παρατέταρτο μπορείς να ψηφίσεις για το σημερινό Pick the Song, που θα είναι δηλαδή.
1: Γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
3: Τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
5: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Ivy, 7-Up 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστη.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
6: Και τελείως άγνωστη.
9: Όλα, σενιόρ Μακής.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
4: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
3: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
4: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
3: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
4: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
5: Μπήκε φθινόπωρο. Πάμε Βίκο. Νέα συλλογή με κούπες από 2,90. Κουβέρτες από 7,90. Και αρωματικά χεριά από 1,50. Ανακάλυψέ την στα καταστήματα Βίκο και στο vico.gr.
6: Πρέπει να ελέγξεις ή να αλλάξεις μπαταρία στο αυτοκίνητό σου. Μπες τώρα στο mrpavlabatterias.gr. Δίπλα σου κάθε μέρα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Μπαταρίες και λάμπες για όλα τα οχήματα. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Αλλαγές και σέρβις ελαστικών. Αλλαγές λαδιών και λιπαντικών. Όλα με ποιοτικά επώνυμα προϊόντα. Και αν μείνεις στον δρόμο, έρχονται και σε βρίσκουν. Mr. Batterias στην Αερογέφυρα Σταυρούπολης και ξεμπερδεύεις.
7: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε και θα μείνουμε και για δεύτερη ημέρα. Η επιστροφή του Αλέξανδρου Τσουβέλα είναι γεγονός. Μετά το μεγάλο sold out στις 16, ανοίξαμε δεύτερη παράσταση το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Ο Τσούβι στο κέντρο του γηπέδου και 9.000 θεατές θα συντονιστούν όλοι μαζί σε δύο μαγικές βραδιές γεμάτες γέλιο. Εξωγήινος η επιστροφή. Μια μοναδική 360 εμπειρία στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγή επικοινωνίας Κόσμο Radio 95,1 και Plus Radio 102,6. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
9: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χειροπέδεσε 59χρονο οδηγό που οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στην Ανακρίτρια, ο 20χρονος που συνελήφθη για το θάνατο της 20χρονης μετά την χρήση χαπιών MDMA. Ξεκινά από σήμερα η διανομή σχολικών γευμάτων σε 2.000 δημοτικά σχολεία. Νευροκόπη. Κτηνοτρόφος καταγγέλει ότι οι αρκούδες του κατασπάραξαν το κοπάδι. Πάνω από 200 ζώα νεκρά. Κύφρινο επίθεση. Σημειώθηκε σε σούπερ μάρκετ σε Γαλλία, Βέλγιο και Ολλανδία. 15 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 76%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
10: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
11: Μαζί.
10: Στον αέρα. Στους 95,1. Το ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Νίκο Οικονομόπουλο και ένοχο κορμί Κοσμορά. Διανεύεται και ένα και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Η Ραφαήλια εδώ το γλυκό στην παρέα σου μέχρι τι 2 και σήμερα Τρίτη με τα Δευτέρα. Να το πω ή να το πω προ Παρασκευή. Όχι, πολύ πάει. Πολύ πάει. Α είναι απλά Τρίτη. Δεν πειράζει, θα την επιβιώσουμε και αυτή. Είναι και ευρωχερή, είναι ωραία. Είναι ρομαντική βασικά, αν με ρωτά. Έχει και λίγη ρομαντική κίνηση εκεί στον περιφερειακό. Κατευθείαν ανατολικά από έξοδο Πολύχνη μέχρι έξοδο Πεύκων θα κάνει λίγη υπομονή. Τώρα στο κέντρο είμαστε σχετικά εντάξει με ψηλοκαθυστερήσει. Σε Εγνατία Τσιμισκή και Κασάνδρου, σε σημεία της Λαγκαδά, σε σημεία της Κωνσταντίνου Καραμαλή, της Όλγας και της Εθνικής Αντιστάσεως θα κάνετε λίγη υπομονή. Να πω χρόνια πολλά στην Αγαθονίκη, τη Χρύσα, τη Χρυσή, τη Χρυσούλα, τη Φλωρεντία και τον Φλωρέντιο. Τι ωραίο όνομα, Φλωρεντία. Μια χαρά, το κρατάω. Και τη Γαρμπή και Φουγάρο σε 91.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και Ρεύμα είναι το νέο του τραγούδι. Το ακούς στο Κοσμοράδιο 951. Στίχους και μουσική υπογράφουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Μάριος Ψημόπουλος και Χριστόδουλος Σιγανός. Φυσικά το απολαμβάνεις. Είναι πολύ ωραίο, πολύ δυναμικό. Εμένα πολύ μ' άρεσε να σου πω. Σε λίγο θα στείλω και τα χαιρετίσματά σας. Αλλά για τώρα σας έχω διαγωνισμό πεντανόστιμο από την Πίτσα Γκρέκα στην Τριανδρία. Η μυστική συνταγή της πίτσας που έχει γίνει εθισμός από το 1979 μέχρι και σήμερα κρατά σταθερή τη δική της ξεχωριστή εκδοχή της πίτσας με φρέσκια ζύμη, αγνά υλικά και μια σάλτσα που μας μαγεύει γενικότερα. Και αν δοκιμάσεις, δεν το αλλάζεις, να ξέρεις. Ένας τυχερός όμως θα κερδίσει γεύμα ή δείπνο για δύο άτομα αξία 40 ευρώ να πάει εκεί, να το απολαύσει και να γλύφει τα δάχτυλά του. Και για να μπεις εσύ σε αυτή την κλήρωση και να πας εκεί, θέλω να μου στείλεις ένα.
1: Λέτε να ακούει ράδιο η Ευγενία Σαμαρά. Για να δούμε.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ναι, βαριέμαι. Δεν ακούω ράδιο, όχι. Ακούω Κόσμο ράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Μελίνα Ασλανίδου.
1: Τίτλος:
4: Χειροκροτήματα.
5: Πολλές εικόνες, μαύρες οθόνες.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Οι ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU, ενεργειακής κλάσης Α3+, στην ψήξη και στη θέρμανση, με ιονιστή και Wi-Fi για έξυπνες λειτουργίες, μόνο 359 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.

τα μαγικά. Είναι ο Μιχάλης Αντιγιάννης και τον ακούς στο Κοσμοράδιο 95.1, την αγαπημένη σου παρέα. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου μαζί σου. Θα είμαι μέχρι τις 2 και να στείλω τα φιλιά μου στην Άγκυρα και στη Βιβί. Ο Σωτήρης στέλνει στη Μαρία το πιο όμορφο πλάσμα του κόσμου. Το τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια, να ξέρεις. Οπότε κάνει λίγη υπομονή, θα μάθεις ποιο είναι αυτό. Λοιπόν, κατά τα άλλα, η Στεφανία και ο Αναστάσιος επίσης είναι στην παρέα μας. Βροχερή η Θεσσαλονίκη σήμερα, παιδιά, και συννεφιασμένη, έτσι. Σκοτεινή, πολύ ωραία. Έτσι θα συνεχίσουμε και σήμερα και αύριο, θα έχουμε και λίγο αέρα. Την Πέμπτη θα ανέβουμε πάλι στους 20 βαθμούς. Εντάξει, θα έχει πάλι σύννεφα, ενώ Κυριακή και Σάββατο πάλι μια χαρά, ήλιος με 20 βαθμούς. Βασικά είναι ότι πρέπει, νομίζω, αυτός ο καιρός για τώρα, έτσι, για αυτή την περίοδο. Ακούμε Άννα Βύση και όχι γιατί σου 95 και 1.

λίγο στη γραμμή.

95,1 και μοναδικό. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.

0: Τετάρτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλιμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. 5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλιμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

Αυτή είναι η φάση η Θεσσαλονίκη μου, νότης Φακιανάκης, φρέντο και ψηλό βροχή. Πα, το πάει για βροχή, δεν βρέχει αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτή είναι η φάση μας εδώ στο Κοσμοράδιο. Έτσι το ζούμε ρομαντικά. Και έτσι θα συνεχίσουμε ρομαντικά και ωραία και δημοκρατικά κυρίως. Γιατί το επόμενο τραγούδι που θα παίξει, το ψηφίσατε όλοι εσείς, είναι το Pick the Song. Σας ρώτησα αν θέλετε να ακούσετε Απών και Προβλήματα ή Απών και Βοριάς. Ο Βοριάς είναι το νικητήριο για σήμερα. Το ακούς να παίζει ήδη από πίσω. Εγώ λέω να σταματήσω την πολυλογία και να σε αφήσω να το βολάσεις, γιατί το ψηφίσατε εσείς στο Pick the Song. Φυσικά θα έχουμε και αύριο το παιχνιδάκι μας αυτό. Μέσω Instagram έγινε η ψηφοφορία. Απών και Βοριάς στο Κοσμοράδι είναι 5 και 1.

0: κάνεις πρωταρχός και καμιά δεν μοιάζει με σένα μάτια μου. Είναι τραγούδι που το ακούσα όταν έχει βροχή αυτό. Εγώ το λέω και το ξαναλέω ότι η βροχή έχει ένα ρομαντισμό που δύσκολα τον έχει άλλη καιρική συνθήκη. Είναι και Οκτώβριος, έρχεται και Halloween έτσι σε κανά 20 ημέρα. Εγώ από τώρα έχω μπει σε mood. Τέτοια είμαι. Τι να κάνω. Πόσο περίεργο ακούγεται που γιορτάζουμε στην Ελλάδα Halloween. Τέλος πάντων, αφού περνάμε καλά, παιδιά, αυτό έχει σημασία. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Δόντογλου και αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Είμαστε παρέα από τις 12 και τώρα δύο πήγε και μου είπαν πάλι φύγε, γιατί έχει έρθει ο Βασίλης Χαροκόμπος και θα μείνει μαζί σου και το επόμενο διωράκι να στο μορφύνει λίγο παραπάνω. Λοιπόν, εσείς μένετε συντονισμένοι εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1, γιατί η μουσική δεν σταματάει ποτέ, δεν σταματάτε να πιστεύετε στο μέλλον επίσης, γιατί τα καλύτερα έρχονται. Φιλάκια πολλά, καλό σας μεσημέρι και τα λέμε αύριο στις 12.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Εμείς εδώ μιλάμε με νούμερα και θέλει νούμερο ο Γιώργος Τεσμετζής. Λοιπόν,
3: Γιώργο, νούμερο εσένα.
2: Ένα μόνο δρομολόγιο. Ως ναύτης να πας, θα πάρεις 22.300 ευρώ. Είναι απλό. Κάτι στενά θέλει πρέπει να.
4: Αυτό, μην περάσει από το στενό του ορμού μου. Αυτό. Γιατί μπορεί να μην γυρίσει.
3: Πάνε μάνο μου, μην κάθεσαι εδώ και παίζει για 5-10 μου. Πάνε και 5.000, να πάρε.
4: Κοίτα, θα ξεκινήσουμε αν θες το Νοέμβρη, μετά τα γενέθλιά σου, προλάβουμε να σου ευχηθούμε και δεν μπορούμε να σε ξαναδούμε. Και σουβενίρ θα μας φέρει από τα λιμάνια που θα πηγαίνει.
2: Δηλαδή 5 φορές να το κάνει. Σε αυτό το δρομολόγιο, να έχει μαζέψει 100 χιλιάρια κοντά.
4: Έτοιμο είναι.
2: Ρε, εννοείται.
4: Κάτσε να πάρω κάτι.
3: Για καπετάνιο.
4: Κάτι τηλέφωνο που έχω και ξέρω.
2: Οπα, εκεί για τα στερνά. Τα στερνά. Όντως τα στερνά.
4: Τα στερνά. Ναι.
1: Κάθε πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Όλα θέατρο.
1: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Σκηνοθεσία, Αθανασία Καραγιανοπούλου. Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλάουρα, Βασίλης Εφταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
7: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315-200-029.
8: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 25χρονος αλλοδαπός για παράνομη διακίνηση μεταναστών στην Εγνατία Οδό. Παγκράτη. Νεκρός 35χρονος αναβάτης μηχανής που συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Μαρφίν. Βαραίνει το κατηγορητήριο για τους 3 συλληφθέντες. Νέα δίωξη για τρομοκρατική οργάνωση και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας. ΑΒΕ. Παρατείνεται έως 30 Οκτωβρίου η υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2026. Βουλγαρία. Δύο πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στη Μαύρη Θάλασσα. Το ένα βυθίστηκε.

0: radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.gr.
1: Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Όλα θέατρο.
3: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Σκηνοθεσία, Αθανασία Καραγιανοπούλου. Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλάουρα, Βασίλης Αυταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
4: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια, μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες, μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα. Πιο φθηνά από ποτέ.
6: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 25χρονος αλλοδαπός για παράνομη διακίνηση μεταναστών στην Εγνατία Οδό. Παγκράτη. Νεκρός 35χρονος αναβάτης μηχανής που συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Μαρφίν. Βαραίνει το κατηγορητήριο για τους 3 συλληφθέντες. Νέα δίωξη για τρομοκρατική οργάνωση και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας. ΑΒΕ. Παρατείνεται έως 30 Οκτωβρίου η υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2026. Βουλγαρία. Δύο πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στη Μαύρη Θάλασσα. Το ένα βυθίστηκε.
0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
7: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 αυτό το κάπως έτσι πιο χαλαρό φθινοπορεινό μεσημεράκι Τρίτης. 12 του Οκτώβρη λοιπόν με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 95 και 1. Εδώ είμαστε και αμέσως πάμε γρήγορη βόλτα στους δρόμους όπου προβλήματα έχουμε αυτή την ώρα κεντρικά. Σε Εγνατία, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Βαρδάρη, στα Φανάρια, σε Παλαιού Σταθμού και Μοναστηρίου όπως και σε σημεία της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα. Κινητικότητα αυτή την ώρα στην Ανδρέα Παπανδρέου του Νεάπολη όπως προβλήματα αυτή τη στιγμή συναντά και στα ανατολικά. Σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Πάπα Αναστασίου, στην Προφήτου Ηλία και στην Τζον Κένεντι στο ανέβασμα Πηλέας, όπως και στη Βασιλή Σόλγας στο ύψος της Συνδίκα λόγω έργων, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω, περιφερειακός. Ρεύμα προς ανατολικά καθυστερήσεις έχουμε από το ύψος του 424 μέχρι και το ύψος Επταπυργίου. Αντιθέτως, ρεύμα προς δυτικά, όλος παραδόξως σε καλή κατάσταση με μικρό καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Οπότε, υπομονή θα χρειαστείς κεντρικά όπως και σε κάποια ακόμα σημεία της πόλης. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος. Μη φύγεις τώρα. Και αμέσως ανεβάζουμε ένταση και κάπως έτσι πολύ όμορφα ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Να μ' αγαπάς λοιπόν και Δέσποινα Βανδύ έπαιξε μόλις, το απολαύσαμε στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Γεια σας παιδιά, καλησπέρα σε όλους. Και για να δούμε τι έχουμε σήμερα. Έχουμε πολύ ωραίο διαγωνισμό για ένα πολύ ωραίο γλυκό που θα ήθελε σίγουρα, ειδικά αν γιορτάζεις εσύ ή κάποιος δικός σου στα κοντά. Οπότε έχουμε διάφορα και σήμερα επίσης. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης με πολύ σημαντικό σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις θρομβωτικές παθήσεις, τους κινδύνους και την πρόληψή τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ένα έτσι έγκαιρο check-up μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη ζωή. Όσο για την επικοινωνία μας, εννοείται σε περιμένω στο Viber. Εκεί φυσικά λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Φυσικά στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε εσένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Να είστε γεροί, πολύχρονοι με υγεία. Παιδιά, όπως χρόνια πολλά σήμερα σε Αγαθονίκη, Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Σίλια, Φλωρεντία και Φλωρέντιο. Να χαίρεστε το όνομά σας, πάντα υγεία. Από την άλλη, καλησπέρα αμέσως σε όλους. Ραδιοφωνικά μόνοι μας συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Επιστρέφω!
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το έψαχνες, το βρήκες και μάλιστα στην καλύτερη τιμή. Επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία Flex στην Flex Week του Κατόγλου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Βρες αυτό που έψαχνες με δώρο των ΦΠΑ. Flex Week στον Κατόγλου και Flexaris το νέο σου εργαλείο. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Θεσσαλονίκη Animation Festival 12. 15 με 18 Οκτωβρίου. Η γιορτή του Animation επιστρέφει στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Guests από K-Pop Demon Hunters και Arcane. Είσοδος ελεύθερη. TAF 12. Πληροφορίες στο tafestival.gr.

Νίκος Απέργης, Σαββάτα Χίλια, έπαιξε δυνατά στο μεσημέρι Τρίτης με μας πάντα μαζί στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα, παιδιά, στο Κοσμοράδιο GR διαβάζω πως σύμφωνα με ψυχολογικές προσεγγίσεις, το αν πλένουμε αμέσως τα πιάτα ή τα αφήνουμε για αργότερα μπορεί να συνδέεται με τον τρόπο που οργανώνουμε την καθημερινότητά μας. Όσοι λοιπόν καθαρίζουν κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερη τάση για δράση και οργάνωση. Παράλληλα, ένας τακτοποιημένος χώρος μπορεί να μειώνει το άγχος και να βοηθά στη συγκέντρωση, με τη συνήθεια αυτή να αποτελεί παράλληλα και μία μορφή αυτοφροντίδας, καθώς κάνει το περιβάλλον μας πολύ πιο ευχάριστο. Επιπλέον, δείχνει μία διάθεση να διευκολύνουμε το μελλοντικό μας εαυτό, μειώνοντας τις εκκρεμότητες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τέλος, το έγκαιρο πλήσιμο των πιάτων μπορεί να περιορίζει τις εντάσεις στο σπίτι, συμβάλλοντας σε μία πιο ήρεμη καθημερινότητα. Τώρα, αν με ρωτάς, εγώ πλένω κατευθείαν για να τελειώνω, να μην έχω καθόλου μα καθόλου εκκρεμότητες. Όσο για περισσότερα, βρίσκει σήμερα στο Κοσμοράδιο GR και αμέσως πάμε για μουσική. Έλενα Παπαρίζου, Αλήθεια Τώρα Είναι Αγαπημένο, παίζει αμέσως στο μεσημέρι μας στους 9.51.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τι τραγούδι, αγαπημένος μου Αντώνιο, όταν σε ρωτήσαν έπαιξε πολύ δυνατά στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Καλησπέρα σε όλους και εμείς είμαστε πάντα παρέα σε αυτό το αρκετά χαλαρό φθινοπορεινό μεσημέρι Τρίτης στην Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να βρίσκεται σε πτώση και να ακουμπά οριακά τους 15 αυτή την ώρα. Το είπαμε, παιδιά, από χθες ότι η εβδομάδα θα θυμίσει κάτι ανάμεσα σε φθινόπερο και χειμώνα πλέον, όσο για σήμερα η μέρα θα συνεχιστεί με συννεφιές και αναδιαστήματα βροχοπτώσεις μέχρι και αργά το βράδυ. Τώρα στα καλά νέα βλέπω ότι ναι, μεν αύριο θα έχουμε ήλιο από το πρωί με πάλι συννεφιές μέσα στην ημέρα, αλλά το καλό είναι ότι από Παρασκευή κάπως καθαρίζει το τοπίο, δεν ήταν στο μενού, οπότε είναι πολύ καλό αυτό. Από την άλλη, τώρα δεν ξέρω αν σου έχει τύχει να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Λίγο πολύ νομίζω σε όλους έχει τύχει, οπότε τώρα το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά, καθώς με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε όλους τους χώρους του σπιτιού σου και σε περίπτωση που θέλεις να μάθεις περισσότερα τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Όσο για τη μουσική μας, αγαπημένος Θοδωρής Φέρης, είπες, παίζει αμέσως πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

0: 5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλιμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. 5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλιμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ελικοκίνου. Τι σου χρωστάω, μα ανεβάζει, έπαιξε μόλι στου 9.5 και 1. Με εμά θα κάνουμε παρέα στο μεσημέρι Τρίτη. Καλησπέρα φυσικά σε όλου. Είτε μα απολαμβάνετε ραδιοφωνικά, είτε διαδικτυακά. Ανάσα εδώ τον φίλο Θωμά, μόνιμα κόσμο συντονισμένο από Γερμανία. Όπω και οι φίλοι μου εκεί στο Δωρόντο, η Άννα, ο Άλεξ Κίνεφελη. Κάθε πρωί ξυπνάμε παρέα. Ξυπνάμε λέγοντα, καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι πολύ πρωί. Έχουμε 7-8 ώρε διαφορά. Αλλό, καλημέρα, καλησπέρα επίση στο Γιώργο, τη Σοφία, την Ανθή, τον Παναγιώτη, την Ελισάβετ, τον Κοσμά και την Άννη. Γεια σα, παιδιά. Και αμέσω να πούμε ότι δεν ξέρω αν το ακούσατε, αλλά σήμερα Τρίτη ξεκινούν να μοιράζονται 120 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε γιατί πόσο μιλάμε. Αστρονομικό. Αν τα κερδίσει, δεν είσαι μόνο εσύ υπερτυχερό, αλλά και όσοι σε έχουν δίπλα του, αν δεν γίνει καπνό. Είναι τόσα πολλά τα χρήματα που έχει πραγματικά και για άλλου. Οπότε μην ξεχνιέστε, γιατί αυτή την Παρασκευή είναι η κλήρωση και εννοείται καλή επιτυχία σε όλου. Εγώ είμαι ο Βασίλη Χαροκόπο και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μα ώρα με διαγωνισμό και όλε τι νούμερο 1 ελληνικέ επιτυχίε. Φυσικά να παίζουν στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ο τεχνικός που ήρθε χθες για τη συντήρηση.
3: Τους έχεις πάρει όλους, έτσι, τον ένα μετά τον άλλον.
2: Μίλα λίγο καλύτερα, σε παρακαλώ, πάρα πολύ.
3: Συγγνώμη.
2: Γιατί αυτό ήταν παρεξηγήσιμο που είπες.
3: Ότι τους κάλεσε να σε συντηρήσουν.
4: Εργολαβία.
2: Ήρθανε το καυστήρα, το λεύει. Ωρε, φίλε, σήμερα.
3: Μπούκοσε ο Λέβητας, κυρίες και κύριοι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Η Έλενα Χαραλαμπούδη χαίρεται να απαντάει σε έρευνες και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
2: Ναι,
6: γεια σας.
2: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, είστε από εκεί που ρωτάνε για τα ραδιόφωνα. Ναι, πάντα ήθελα να βγω σε αυτή την έρευνα. Ναι, φυσικά και ακούω ράδιο, αλλά δεν ακούω ράδιο, οποιοδήποτε ράδιο. Ακούω Κόσμο Ράδιο. Καλά το πας.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
7: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια μόνο με 2,89. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
9: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Κεντρική Μακεδονία. 28 πρόστιμα την τελευταία εβδομάδα σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά για δωρεάν μαστογραφίες. Πάτρα. Συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος για πώληση αλκοόλ σε ανήλικες. Ρέθυμνο. Όχημα παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα. Την εγκατέλειψε νεκρή στο δρόμο. Ιρλανδία. Ποινή φυλάκη 15,5 ετών σε πρώην προπονητή για σεξουαλικές επιθέσεις σε ανήλικα κορίτσια.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ.
2: Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μεσημέρι Τρίτης λοιπόν και εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος. Παρέα θα το πάμε μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου. Μόνοι είμαστε συντονισμένοι στους 951. Και αμέσως για όσους σας βρίσκω στο αυτοκίνητο, να πούμε πως προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν, ιδιαίτερα και λόγω της βροχής που ξεκίνησε αυτή την ώρα. Κεντρικά σε Εγνατία, Βαρδάρη, στο δεύτερο μισό της λεωφόρου Νίκης μέχρι και το φανάρι του Λευκού Πύργου, στην Πολυτεχνείου, όπως και σε σημεία σε Μοναστηρίου και στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα καθυστερήσεις όπως πάντα στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως κάποια προβλήματα έχουμε και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, σε προφή του Ηλία και Τζον Κένεντι στο ανέβασμα Πηλέας, στην Βασιλίση Σόλγας από το ύψος της Μαρτίου μέχρι και τη Συνδίκα λόγω έργων, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω τώρα στα Πεύκα έχουμε και εκεί αρκετή κινητικότητα, όπως και στο περιφερειακό ρεύμα προς δυτικά αρκετά τα προβλήματα, με αρκετές καθυστερήσεις να υπάρχουν καθόλου το μήκος του ρεύματος από τον K12 αρκετά κάτω στην είσοδο του ρεύματος στον Φίνικα μέχρι και την έξοδο Πεύκων, όπως επίσης προβλήματα έχουμε και στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας και σε διάφορα σημεία μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Οπότε υπομονή θα χρειαστεί σίγουρα στον περιφερειακό και σε κάποια ακόμα σημεία κεντρικά. Φυσικά προσοχή με τους βρεγμένους δρόμους. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, κατάλαβες πως σειρά παίρνει Νίκος Οικονομόπουλος. Είναι τραγουδάρα. Το βιογραφικό παίζει αμέσως στο ξεκίνημα δεύτερης ώρας στους 9.51.

0: Μιχάλης Κατζηγιάννης, χέρια ψηλά για όλους τους υπόλοιπους εκτός από τους οδηγούς. Εκεί θέλουμε χέρια στο τιμόνι και προσοχή, γιατί έχει δυναμώσει για τα καλά αυτή την ώρα στο κέντρο η βροχή. Εμείς φυσικά είμαστε παρέα στο μεσημέρι Τρίτη στους 9:51. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος και αμέσως τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν καταγραφεί. Σαν σήμερα 13 του Οκτώβρη, να πούμε πως το 1934 γεννιέται η μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια και πολιτικός Νάνα Μούσκουρη. Όπως αντίστοιχα, σαν σήμερα γενέθλια έχουν αγαπημένοι καλλιτέχνες όπως ο Ζαφύρης Μελάς, ο Βασίλης Λέκας και ο Παύλος Παυλίδης. Τέλος, το 1972 ένα αεροπλάνο, παιδιά, στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάη, συντρίβεται στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σόοι 72 παρακαλώ ημέρες αργότερα και θα ομολογήσουν ότι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Η απίστευτη ιστορία τους θα μεταφερθεί δύο φορές στη μεγάλη οθόνη. Αδιανόητο μεν, άκρος αληθινό δε. Όσο για τα υπόλοιπα, σε πολύ λίγο έρχεται διαγωνισμός και εγώ πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
2: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
1: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
6: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
5: Νούμερο 4.
6: Όχι, γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει
2: Η Γοργόνα The Musical από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Το μαγικό ταξίδι ξεκινά από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μετροπόλιτα. Εισιτήρια στο more.com.

Χρήστος Μενεδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, μας ανεβάζει. Έπαιξε μόλις το μεσημέρι Τρίτη στους 9.5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως να πούμε ότι στο Pepi Beza Boutique Baking στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 3 στην Πηλαία, η γεύση και η αισθητική συναντιούνται σε κάθε δημιουργία μέσα από μια ροζ ιστορία γεμάτη ζάχαρη, αλεύρι και άφθονη φαντασία. Το Pepi Beza Boutique Baking λοιπόν συμπληρώνει 10 χρόνια γλυκιάς δημιουργίας με άρωμα Λονδίνου από τα αυθεντικά βρετανικά cakes και τα εντυπωσιακά cupcakes μέχρι τις bespoke τούρτες γάμου και βάφτισης. Το ροζ εργαστήριο της Pepi Beza μετατρέπει κάθε γλυκιά επιθυμία σε μια ξεχωριστή δημιουργία. Οπότε, μιας και έμαθες όλα αυτά, πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε τον σημερινό μας διαγωνισμό. Για μια τούρτα 10 παρακαλώ ατόμων αξίας 60 ευρώ, εσύ ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς την αγαπημένη σου γεύση τούρτας και ενώ όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, μοναδική Νατάσα έρχεται σε ένα χαρτάκι. Είναι αγαπημένο και παίζει αμέσως στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.

0: Τετάρτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. 5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: τα κολλασμένα.
1: Απόν, Καντάδα, έπαιξε το απολαύσαμε μόλι στου 9-5 και 1. Και φυσικά ξέρει, μένει μόνιμα κόσμο συντονισμένο, αφού κάθε εβδομάδα τρέχουν διαγωνισμοί on air, όπω και στο Instagram για διπλές προσκλήσει για παραστάσει, για δώρα καλοπισμού και υγεία. Διαγωνισμοί επίση για φαγητό υποτό, όπω και μεγάλοι διαγωνισμοί για ταξίδια που έτρεξαν τι προηγούμενε 2 εβδομάδε για Πράγα, Κωνσταντινούπολη και Ντουμπρόβλινγκ και Αγίου Δημητρίου. Οπότε γρήγορα θα σε πάω εκεί, στο Insta του Κοσμοράδιο 95 και Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951, όπου αυτή τη φορά ξεκίνησε διαγωνισμό, σούπερ διαγωνισμό καλύτερα, για να κερδίσει ένα πτυχίο ναυαγοσωστική από την Bayline. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή τη Δήμητρα Ιβρή την Πέμπτη. Οπότε, αν σε ενδιαφέρει, βρίσκει το διαγωνισμό και βάζει την συμμετοχή σου. Από την άλλη, τώρα γρήγορα να πούμε πω αν είσαι στην Nova, κερδίζει 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel, όπου τώρα μπορεί να επισκεφτεί αγαπημένου προορισμού όπω Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτη Nova. Οπότε, κατεβάζει το παντού app και παίρνει τον deal. Όσο για περισσότερα, τα βρίσκει όλα στο nova.gr. Τώρα, αμέσως πάμε για μουσική. Αγαπημένος Θοδωρής Φέρης, εδώ είναι τραγουδάρα, παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1. Επίθεση!

0: μεριά σου.
1: Μόνο επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: Ήμασταν περνώντας παρέα το μεσημέρι Τρίτης. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες έπαιξε για ένα πολύ ωραίο φινάλι της σημερινής εκπομπής. Με εμάς μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στους 9.5. Και ένα βέβαια λίγο πριν φύγω, γρήγορα όσον αφορά το ποδόσφαιρο, να πούμε ότι πίκρα είχαμε χθες για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε με 1-3 από την Καλαμάτα στην Τούμπα. Από την άλλη, τώρα στα του μπάσκετ, να πούμε πως το απόγευμα ο Δικέφαλος αντιμετωπίζει εκτός για το EuroCup την Πανεβέζης στις 7. Όπως επίσης ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός παίζουν αντίστοιχα για την φετινή EuroLeague με Παρτιζάνο Παναθηναϊκός στις 9.30 και Βαλένθια Ολυμπιακός στις 10 το βράδυ. Και φυσικά καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ξέρετε πως λέγεται η θηλυκή πατερίτσα?
3: Όχι.
2: Μητερίτσα.
3: What?
2: Η θηλυκή πατερίτσα. Μητερίτσα.
3: Όχι.
2: Τι δεν καταλαβαίνετε?
3: Συγγνώμη, πρέπει να το επεξεργαστώ αρκετά για να το καταλάβω.
2: Κάτι πολύ απλό σα είπα.
4: Καεί ό,τι εγκεφαλική δεν έχει από
3: μένα. Είχε αφήσει ένα ο Μάνο τόσο καιρό.
4: Αυτό πάει. Θα πάει. Μόλις
2: καεί. Το βρήκα πάρα πολύ έξυπνο.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σφραγίζεται αύριο η κλινική με τις παράνομες χημειοθεραπείες. Αγωνία για 27 ασθενείς που εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Φθιώτιδα. Καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 4χρονης σε παιδικό σταθμό. Εντοπίστηκαν 3 λέμβοι με 181 μετανάστες νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας. Περισυλλέχθηκαν από το λιμενικό. Τουρκία. 5.000 άνθρωποι στα νοσοκομεία με συμπτώματα γαστρετερίτιδας στο ΤΟΚΑ. Εξετάζεται το πόσιμο νερό. Ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με 1-3 από την Καλαμάτα.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: συγγράφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Την εξεταστική θα ζητηθεί να
3: τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια, μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες, μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σφραγίζεται αύριο η κλινική με τις παράνομες χημειοθεραπείες. Αγωνία για 27 ασθενείς που εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Φθιώτιδα. Καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 4χρονης σε παιδικό σταθμό. Εντοπίστηκαν 3 λέμβοι με 181 μετανάστες νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας. Περισυλλέχθηκαν από το λιμενικό. Τουρκία. 5.000 άνθρωποι στα νοσοκομεία με συμπτώματα γαστρετερίτιδας στο τοκά. Εξετάζεται το πόσιμο νερό. Ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με 1-3 από την

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί μόλις στις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Έχω με Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιο σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6 σήμερα. Είναι 3η και 13. Φτουφτουφτού, νταν, και εκκλησιαστικό όργανο σε λαδίαση. Δεν πειράζει, κάνετε ριστροφές γύρω από τον εαυτό σου, έτσι κι αλλιώς είναι και ο μήνας του Halloween, οπότε κάπως δικαιολογείται. Εμείς ξεκινάμε με 20 λεπτά, non-stop. Αγαπημένες και εξορκισμένες ελληνικές επιτυχίες μόνο στους 9, 5 και 1. Καλωσορίσατε!

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.

0: αγαπημένο τραγούδι και χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούμε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και φίλοι μου. Αν αναζητάτε εργασία ή σκέφτεστε να κάνετε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας, το jobfind.gr διοργανώνει ημέρα καριέρας στις 15 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στο Electra Palace. Εκεί θα σας περιμένουν κορυφαίες εταιρείες για live συνεντεύξεις, CV review από την ομάδα του Jobfind, ομιλίες από έμπειρους επαγγελματίες της αγοράς και θα έχει και booth για επαγγελματική φωτογραφία. Η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν, οπότε κάνεις ένα κλικ στο site του jobfind.gr και στις 15 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Electra Palace. Τώρα όμως έχουμε δώσει ραντεβού στον αέρα και το τηρούμε. Γι' αυτό μείνε κοσμοσυντονισμένος. Επιστρέφω.
1: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian.

0: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
0: Μελίνα Ασλανίδου.
1: Τίτλος.
0: Χειροκροτήματα.
2: Πολλές εικόνες, μαύρες οθόνες.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Τώρα το νέο κτέο Οτοβιζιόν είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Φίξ. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
4: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξίδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.

αγαπημένο τραγούδι και το ακούμε παρέα στους 9, 5 και 1. Γεια σας, είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και τα φιλιά μου στο Βαγγέλη και στον Αντώνη που με έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Και φυσικά περιμένω και εσένα στο 6982-951-951. Πάμε όμως τώρα στο σαν σήμερα, γιατί σαν σήμερα 13 Οκτώβρη το 1972 ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης συνετρίβει στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σόι 72 ημέρες αργότερα και θα ομολογήσουν ότι κατέφυγαν σε διάφορες μεθόδους προκειμένου να επιβιώσουν. Αυτή η ιστορία τους θα μεταφερθεί 2 φορές στη μεγάλη οθόνη και μάλιστα, αν βρει τώρα, δεν έχει πάρα πολλά χρόνια που βγήκε η καινούργια ταινία, λέγεται Society of the Snow, η κοινωνία του χιονιού, και δείχνει ακριβώς πώς έγινε έτσι, η όλη φάση, πώς πέρασαν αυτές οι 72 ημέρες και είναι πραγματικά συγκλονιστική. Απλά μετά μπορεί, δεν ξέρω, να έχει ένα φόβο στο αεροπλάνο. Και επειδή πίτσα χωρίς ταινία και ταινία χωρίς πίτσα δεν γίνεται, τι θα έλεγες για μία πίτσα φαν, high protein πίτσα, μία πρωτεϊνική σαλάτα και ένα tropical crunch bites δώρα από μένα με πολύ αγάπη. Πίτσα και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου στο 6982-951-951. Και καλή επιτυχία!

Εδώ είμαστε, παιδιά, και όλοι οι νούμερο 1 ελληνικέ επιτυχίε παίζουν εδώ, στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και μπορεί να μα βρει και social μηδιακά σε Instagram, Κοσμοράδιο και το Παύλα 951 και στο Facebook και στο TikTok και στο Threads και στο X. Δεν θυμάμαι αν είμαστε, στο YouTube είμαστε σίγουρα και στο Viber στο 6982-951-951. Και αν όλα αυτά τα κάνει από το λάπτοπ, αλλά το λάπτοπ σήμερα αποφάσισε να μην συνεργαστεί, πάντω στο Γερμανό. Ναι, εμπιστεύσουμε. Εκεί έχεις και 25% έκπτωση σε σερβις λάπτοπ, σκούτερ και smartwatch για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, γιατί εγώ σε αυτή την εκπομπή σε θέλω ξέγνιαστο να απολαμβάνεις αυτό το τραγούδι και να μην σκέφτεσαι τίποτα.

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλιμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. 5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλιμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μας 60 λεπτού στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, έχουμε άλλη μία ώρα για να τα περάσουμε φίνα και ξέρεις τι λένε για τις επαναλήψεις, ότι καμιά φορά κουράζουν. Εκτός φυσικά αν μιλάμε για τις παραγγελίες σου στο Box, προφανώς θα μιλήσουμε για φαγητό για άλλη μία φορά. Γιατί τώρα με το Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Παίρνεις 2 ευρώ έκπτωση στην πρώτη παραγγελία, 3 ευρώ στη δεύτερη, 4 ευρώ στην τρίτη, φτάνοντας μέχρι και τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μπαίνεις αυτόματα στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Οπότε για να σταματήσεις, γιατί βασικά να σταματήσεις τη μία παραγγελία? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις, και κοσμοράδιο.gr, το site που πάντα κερδίζεις τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στο πιάτο. Τα λέμε στη δεύτερη ώρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Εμείς εδώ μιλάμε με νούμερα και θέλει νούμερο ο Γιώργος Τεσμετζής. Λοιπόν,
3: έχουμε
2: Γιώργο,
3: νούμερο εσένα.
2: Ένα μονοδρομολόγιο. Ως ναύτης να πας, θα πάρεις 22.300 ευρώ. Είναι απλό. Κάτι στενά θέλει πρέπει να.
4: Αυτό, μην περάσει από το στενό του ορμού μου.
2: Αυτό.
4: Γιατί μπορεί να μην γυρίσει.
3: Πάνε, μάνο μου. Μην κάθεις εδώ και παίζεις για 5-10 μου.
4: Κοίτα.
3: Πέντε χίλιαρα, να πάρε.
4: Κοίτα, θα ξεκινήσουμε αν θες το Νοέμβρη, μετά τα γενέθλιά σου, προλάβουμε να σου ευχηθούμε και μπορεί να μην σε ξαναδούμε. Και σουβενίρ θα μας φέρεις από τα λιμάνια που θα πηγαίνεις.
2: Δηλαδή 5 φορές να το κάνεις αυτό το δρομολόγιο, να έχει μαζέψει 100 χιλιάρικα κοντά.
4: Έτοιμος είναι.
2: Ναι, ρε, εννοείται.
4: Κάτσε να πάρω κάτι.
3: Για καπετάνιος.
4: Κάτι τηλέφωνο που έχω και ξέρω.
2: Όπα, εκεί για τα στερνά. Τα στερνά. Όντως τα στερνά.
4: Τα στερνά.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια, μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες, μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
9: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 25χρονος αλλοδαπός για παράνομη διακίνηση μεταναστών στην Εγνατία Οδό. Παγκράτη. Νεκρός 35χρονος αναβάτης μηχανής που συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Μαρφίν. Βαραίνει το κατηγορητήριο για τους 3 συλληφθέντες. Νέα δίωξη για τρομοκρατική οργάνωση και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας. ΑΒΕ. Παρατείνεται έως 30 Οκτωβρίου η υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2026. Βουλγαρία. Δύο πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στη Μαύρη Θάλασσα. Το ένα βυθίστηκε.

0: 91 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Φύγε Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Όλα, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Βοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
4: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
5: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
4: Μας τώρα, βοήθεια.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε.
5: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν.
6: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
5: Κέβε, εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
4: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
6: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Και δε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
7: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
8: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 25χρονος αλλοδαπός για παράνομη διακίνηση μεταναστών στην Εγνατία Οδό. Παγκράτη. Νεκρός 35χρονος αναβάτης μηχανής που συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Μαρφίν. Βαραίνει το κατηγορητήριο για τους 3 συλληφθέντες. Νέα δίωξη για τρομοκρατική οργάνωση και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας. ΑΒΕ. Παρατείνεται έως 30 Οκτωβρίου η υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2026. Βουλγαρία. Δύο πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στη Μαύρη Θάλασσα. Το ένα βυθίστηκε.
9: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
10: για όλο το πλανήτη.
9: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Το ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

λοιπόν, εδώ είμαστε. Φαντάζομαι είχα και μια καραμούσα, ένα μουσικό όργανο να κάνει intro σε αυτή την εκπομπή. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τώρα το κάνω μόνο μου. Δεν πειράζει, ταυτίσου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και άλλα 60 λεπτά γεμάτα με τις νούμερο 1 και πολύ πολύ αγαπημένες σου και αγαπημένες μου ελληνικές επιτυχίες. Και παιδιά, ας είμαστε ειλικρινείς. Συστήθηκα, ξέχασα. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και τώρα, παιδιά, ας είμαστε ειλικρινείς. Πόσες φορές έχουμε προσπαθήσει να φτιάξουμε μόνοι μας το λάπτοπ το οποίο κράσαρε. Του κάνουμε εκεί 20-30 restart. Restart ποτέ, το λάπτοπ τα έχει παίξει. Φυσάμε υποδοχές, κουνάμε καλώδια και άλλα τέτοια. Κακά τα ψέματα όμως. Όταν μια συσκευή σου μένει στα χέρια, οι ερασιτεχνισμοί δεν πιάνουν, παρόλο που μας δίνουν μια ευχαρίστηση. Χρειάζεσαι σοβαρό σέρβις. Και πού θα το βρεις? Στο Γερμανό, στον κορυφαίο περιορισμό για σέρβις για προϊόντα τεχνολογίας. Και σας δίνω όλους τους σωστούς λόγους να πάτε εκεί. Πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένη τεχνική, γνήσια ανταλλακτικά και 25% έκπτωση σε επισκευή. Λάπτοπ, σκούτερ και smartwatch. Και έτσι ξεκινάμε με 20 λεπτά non-stop αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες, φυσικά στο Κοσμοράδιο.

0: αγαπημένο τραγούδι για τον Λευτέρη, τον Αλέξανδρο και τη Γεωργία που σχόλασαν, είναι παρέα. Τα παιδιά παρέα και στη δουλειά, παρέα και στην ζωή. Σχόλασαν έτσι και άλλα μπρετσέτα βαδίζουν προς το σπίτι με ένα ακουστικό ο καθένας στο αυτί. Τι θυμήθηκα τώρα όμως, πριν από μερικά χρόνια, δεν δούλευα και δεν δούλευες. Πριν από μερικά χρόνια ή αρκετά χρόνια, ήμασταν φοιτητούδια, μετακομίζαμε στα φοιτητικά μας σπίτια, ανεξαρτησία, παρέες, ξενύχτια, αντοχές, δεν πονούσε η μέση, τι ωραία που περνούσαμε. Οπότε φετινά μου πρωτεντάκια, θέλω να σου πω ότι είναι καλό να ξεκινήσετε με πάρα πολλά προνόμια. Γι' αυτό προτείνω το WhatsApp Under 30 για να έχεις 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες, Fiber 1 GBps Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Με το WhatsApp η φοιτητική ζωή πάει σε άλλο level και το με το κοσμοράδιο.gr η διάθεση με τις αγαπημένες σου ελληνικές επιτυχίες πάει σε άλλο level εξίσου.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν... Όλα 10, νούμερο 5.
3: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
2: Νούμερο 4.
3: Όχι γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ.

0: απλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Θέλεις να μάθεις μια νέα γλώσσα?
4: Αγλεμούχασε.
5: Hablas español?
6: Sabes hablar en portugués?
7: Mongo, hablas mosca?
3: Στο Speak διδάσκουμε 22 ξένες γλώσσες για όλες τις ηλικίες. Μαθήματα online, διαζώσεις ή on demand για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Speak. Μιλάμε στη γλώσσα σου.
8: Έμεινες από μπαταρία? Ήρθε η ώρα για λάστιχα. Στον Mr. Μπαταρία, κέντρο μπαταρίας και ελαστικών στην αερογέφυρα Σταυρούπολης, σε περιμένουμε από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Μπες τώρα. mrpavlabataria.gr. Γρήγορη εξυπηρέτηση, σωστές τιμές και ηρεμία στο τιμόνι. Μίστερ Μπαταρίας. Όταν το αμάξι σου θέλει φροντίδα, ξέρεις που θα πας. Αερογέφυρα Σταυρούπολης και ξεμπερδεύεις.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Φτάσαμε λοιπόν εσείως και στο τελευταίο μας ημίωρο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη πίσω από το μικρόφωνο και εσύ μπροστά από το ραδιόφωνο μέχρι και τις 6. Και αν είσαι σε αναζήτηση εργασίας, μην αγχώνεσαι. Εγώ πάντα υποστηρίζω ότι πρέπει να κάνεις κάτι το οποίο αγαπάς. Λίγο πολύ κάτι το οποίο να του δίνεις αγάπη, γιατί έτσι θα σου δίνει και αυτό. Γι' αυτό στο jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεση της εργασίας, η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά χωρίς περιττό άγχος. Μπαίνεις στο jobfind.gr, βρίσκεις χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνεις σήμερα το βήμα το οποίο θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης στο jobfind.gr, θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. jobfind.gr και εμείς πάμε να ακούσουμε κάτι που πολύ με αρέσει.

Είναι λοιπόν, φτάσαμε στα 15 λεπτά πριν από το τέλος της σημερινής μας εκπομπής και αν νομίζω ότι τελειώσαμε την φαγητοσυζήτηση, είστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Αυτή η εκπομπή έχει φτιαχτεί για τρεις βασικούς λόγους. Πρώτον, για να μοιράζει χαμόγελα. Δεύτερον, για να μοιράζει ελληνικές και νούμερο 1 επιτυχίες. Και τρίτον, για να μιλάμε για το φαγητό. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Όταν μιλάμε για ζυμαρικά στο ραδιόφωνο, εγώ μπορώ να τα γευτώ γιατί έχω έρθει εδώ, κυρία μου, το ταπεράκι μου, και εσύ δεν μπορείς να τα μυρίσεις. Όμως, μπορώ να σου πω τι να επιλέξεις. Και προτείνω τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, τα οποία έχουν την ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα. Είναι προϊόν της χρονιάς για το 2026 από την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Οπότε τι έλεγες για μια μακαρονάδα με μακαρόνια Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη και ένα κιμά από πάνω έτσι. Πω, αφήστε, αφήστε. Πάμε να ακούσουμε μουσική.

0: Τετάρτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλιμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. 5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλιμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ο τεχνικός που ήρθε χθες για τη συντήρηση.
2: Τους έχεις πάρει όλους, έτσι, τον ένα μετά τον άλλον.
1: Μίλα λίγο καλύτερα, σε παρακαλώ, πάρα πολύ.
2: Συγγνώμη.
1: Γιατί αυτό ήταν παρεξηγήσιμο που είπες.
3: Ότι τους κάλεσε για να σε συντηρήσουν.
2: Εργολαβία.
1: Ήρθανε τον καυστήρα, το λέει. Ωρε, φίλε, σήμερα.
3: Σε μπούκοσε ο Λέβητας, κυρίες και κύριοι.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκος Ευερλή.
3: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο, μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα, κρέμα.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Κεντρική Μακεδονία. 28 πρόστιμα την τελευταία εβδομάδα σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά για δωρεάν μαστογραφίες. Πάτρα. Συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος για πώληση αλκοόλ σε ανήλικες. Ρέθυμνο. Όχημα παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα. Την εγκατέλειψε νεκρή στο δρόμο. Ιρλανδία. Ποινή φυλάκη 15,5 ετών σε πρώην προπονητή για σεξουαλικές επιθέσεις σε ανήλικα κορίτσια.

0: radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Goodies Burger House στο Food Court Θέρμης, στο 6ο χιλιόμετρο Χαριλάου Θέρμης. Παράγγειλε τις αγαπημένες σου Goodies γεύσεις και μέσω delivery στο Goodies App και στο goodies.com.
1: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ακούστε ένα μυστικό. Η Κρήτη ξέρει από καλό ελαιόλαδο. Γι' αυτό και εμείς παράγουμε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα στο δικό μας ελαιοποιείο στο Κολυμβάρι Χανίων. Έτσι, έχουμε τον έλεγχο της ποιότητας σε κάθε στάδιο, από τον ελαιόκαρπο μέχρι και την εμφιάλωση, ώστε να φτάσει πλούσιο και γευστικό στο καθημερινό σας τραπέζι. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο 6XL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
6: Στην Ιντερβέντεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέντεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα...
0: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
8: Ο τεχνικός που ήρθε χθες για τη συντήρηση.
9: Τους έχεις πάρει όλους, έτσι, τον ένα μετά τον άλλον.
8: Μίλα λίγο καλύτερα, σε παρακαλώ, πάρα πολύ.
9: Συγγνώμη.
8: Γιατί αυτό ήταν παρεξηγήσιμο που είπες.
9: Ότι τους κάλεσε για να σε συντηρήσουν.
10: Εργολαβία.
8: Ήρθανε τον καυστήρα, το λέει. Ωρε φίλε, σήμερα.
9: Ξεμπούκωσε ο Λέβητας, κυρίες και κύριοι.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
11: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκος Εφερλή.
12: Παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας.
12: Γεια σας.
13: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
12: Ράδιο, μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα, κρέμα.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Κεντρική Μακεδονία. 28 πρόστιμα την τελευταία εβδομάδα σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά για δωρεάν μαστογραφίες. Πάτρα. Συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος για πώληση αλκοόλ σε ανήλικες. Ρέθυμνο. Όχημα παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα. Την εγκατέλειψε νεκρή στο δρόμο. Ιρλανδία. Ποινή φυλάκισης 15,5 ετών σε πρώην προπονητή για σεξουαλικές επιθέσεις σε ανήλικα κορίτσια.

0: στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
1: Μα παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα. Την εγκατέλειψε νεκρή στο δρόμο. Ιρλανδία. Ποινή φυλάκισης 15,5 ετών σε πρώην προπονητή για σεξουαλικές επιθέσεις σε ανήλικα κορίτσια.
0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Ήρθατε, καλώς ήρθατε, καρδούλες μου. Τάσος Ριζόπουλος στο Κοσμοράδιο 95,1, υπέροχα πλάσματα. Άλλη μία μέρα παρέα. Και μία λαμπερή παρουσία είχαμε στα μπουζούκια. Πάει και αυτή. Την οδήγησαν σε αναγκαστική παραίτηση όταν κάνεις γκάφες και όταν εκκρεμούν κάποιες αποφάσεις και όταν υπάρχουν και μηνύματα. Κάποιοι που σε έχουν βάλει να κάνεις κάτι σε οδηγούν μετά σε αναγκαστική παραίτηση. Κάτι μου θυμίζει αυτό, αλλά δεν είναι της ώρας να το πω. Πάει η Κίμπερλι, η πρέσβυρα. Την είχαμε στα μπουζούκια, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί. Όπου υπήρχε λάμψη ήταν και η πρέσβυρα. Η Κίμπερλι, καλά, την παρέτησε. Ο Λευκός Οίκος, πάει, την άδειασε. Ο πρόεδρος, ο πλανητάρχης. Κατάλαβα να λες. Εγώ θα σας πω τα εξής: ότι η κίνηση έχει αρκετή στους δρόμους, γιατί πρέπει να σε ενημερώσω ως καλός φίλος σου και αρρωγό στην προσπάθεια ώστε να φτάσει από τη μία πλευρά της πόλης στην άλλη. Το τέστινγκ ξεκινάω από ψηλά, από τον περιφερειακό, από δυτικά, από τον κόμβο που λέμε της Ευκαρπίας μέχρι το ύψος Οικειών. Θα το πας στο σημείο του γλιτώνεις. Από την αντιπέρα, όχθη, λίγη κινησούλα έχει εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα. Από ανατολικά προς δυτικά. Σε ό,τι αφορά τη Λαγκαδά, και ανέβα και κατέβα, λούτσα θα γίνει, σημειωτών θα το πας για να βγεις στην Εγνατία. Για να βγεις από τη Μοναστηρίου στην Εγνατία επίσης θα το πας σημειωτών και στη Λεωφόρο Νίκης κλασικά έχουμε κίνηση. Αγάπη με διώχνεις, όχι αγάπη μου. Σας λέω ότι έχω δύο διαγωνισμούς σούπερ και σήμερα που θα σε κάνω να περάσεις τόσο μαγικά, τόσο όμορφα, όπου το διωράκι θα φύγει γάργαρο νεράκι. Καλώς ήρθατε.

0: Ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης.
1: Μελίνα Ασλανίδου.
0: Τίτλος.
1: Χειροκροτήματα.
2: Πολλές εικόνες, μαύρες οθόνες.

Τζάκι, ή αλλιώ Τζάκι και είναι Διονάση, άσχετο. Λοιπόν, αυτή ήταν η Ελένη Φουρέρα. Είμαι ο Τάσο Ριζόπουλο σε 95,1 και το Κοσμοράδιο και έρχεται Γιώργο Εκοσέο από συνήθεια. Σε πρώτη αποκλειστική μετάδοση, δεν θέλω να το ξεχνά αυτό. Έρχεται η Κωνσταντίνο Αργυρό, παιδί γενναι. Ο Κωνσταντίνο σίγουρα στεναχωρέθηκε. Ήταν φίλη του, η Κίμπερλι. Επίση στεναχωρέθηκε και ο Κοκλώνη. Ήθελε κάποια στιγμή στο Τζαστ να βάλει το στη λίστα τη Κίμπερλι στην κριτική επιτροπή να τον βάλει σαν διαγωνιζόμενο. Στεναχωρέθηκε, του χαλάει τα σχέδια. Γιατί ο Λευκό Οίκο παρέτησε την Κίμπερλι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Για να δω τώρα, αύριο Τετάρτη μεσοβδόμαδα, τι καιρούλι θα έχουμε εδώ στην πανέμορφη πόλη μας, την Θεσσαλονίκη. Ελάχιστη θερμοκρασία, 12 βαθμοί κλεισίου, παιδιά. 12 βαθμοί κάτω, έτσι, από χθες, σε σχέση με χθες η θερμοκρασία. Μέγιστη θερμοκρασία, 17 βαθμοί κλεισίου, 3 ώρα το μεσημέρι. Μην αφήσει την ομπρέλα ή το αδιάβροχο κάπου. Αύριο, από τώρα μέχρι αύριο το βράδυ, θα το πάει έτσι. Βροχούλα, χοντρή βροχούλα, ψηλή καταιγίδα, θα είσαι Λονδίνο. Αλλά θα είσαι στη Θεσσαλονίκη. Κατάλαβα να λες. Και θα είναι και θάλασσα άγρια. Άγρια είπα, σαμπάνης.

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο.

Έλα πεγγάρα, έλα φοβερή. Έρωτας μικρός, το άκουσε πρώτη μετά στο Κοσμοράδιο 95,1. Φύγαμε για τον πρώτο μας διαγωνισμό. Θα δώσω μασάζ. Μασάζ χαλαρωτικό από το Μέλι Σπα. Ό,τι πρέπει αυτόν τον καιρό, το μασάζ το θέλεις. Να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού. Λοιπόν, μασαζάκι χαλαρωτικό. Ό,τι γουστάρεις και ό,τι πρέπει και ό,τι αγαπάς στο Μέλι Σπα. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Μητροπόλεως 68 αλλά και Μητροπόλεως 61. Δυτικά στον πεζόδρομο του Ευγόσμου και ανατολικά στη Θέρμη. Πάρε το κινητό, πήγαινε στο Viber, γράψε τη λέξη μασάζ τώρα, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982 951 951. Καλή σου επιτυχία!

0: επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε είδα πάλι

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ξέρετε πώς λέγεται η θηλυκή πατερίτσα?
2: Όχι.
1: Μητερίτσα.
2: What?
1: Η θηλυκή πατερίτσα. Μητερίτσα. Τι δεν καταλαβαίνετε?
2: Συγγνώμη, πρέπει να το επεξεργαστώ αρκετά για να το καταλάβω.
1: Κάτι πολύ απλό σα είπα.
3: Καεί ό,τι εγκεφαλικό κύτταρο έχει από μένα.
2: Είχε αφήσει ένα ο Μάνο τόσο καιρό. Αυτό πάει. Θα πάει. Μόλι καεί.
1: Βρήκα πάρα πολύ έξυπνο.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει
6: Θεσσαλονίκη Animation Festival 12. 15 με 18 Οκτωβρίου. Η γιορτή του Animation επιστρέφει στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Guests από K-Pop Demon Hunters και Arcane. Είσοδος ελεύθερη. TAF 12. Πληροφορίες στο tafestival.gr.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μόνη Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315 200 029.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Για αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
0: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
4: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
4: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
7: Μαζί.
6: Στον αέρα. Στους 95,1. Το ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έλα γρανίτα πολεμόνι, έλα μαρσό και έλα δεύτερο 60 λεπτό μετά στο Ριζόπουλο. Θέλω να είσαι εδώ γιατί θα έρθει και άλλο διαγωνισμούλη. Οπότε θέλω να είσαι κοσμοσυντονισμένο και όχι αποσυντονισμένο. Θα έρθει και κίνηση στου δρόμου για να δω σχέση με την προηγούμενη ώρα που γινόταν το Ελένη τη Κατζηνακούση. Λίγια που λέει και η φίλη Ηλία. Κατεβαίνοντα στη Λαγκαδά πριν βγει στην Εγνατία, έχει κίνηση. Από τη Μοναστηρίου για να βγει στην Εγνατία επίση έχει κίνηση. Ανεβαίνοντα στη Λαγκαδά στο ύψο στην Ελλάπολη έχει κίνηση. Για να δω. Στην Αερογέφυρα, όχι, καλά είναι Σταυρούπολη, καλά είναι πάνω στον περιφερειακό. Έλα, μόνο εκεί έχει κίνησούλα. Κατεβαίνοντα στη Λαγκαδά πριν βγει στην Εγνατία και από τη Μοναστηρίου για να βγει στην Εγνατία. Τώρα έρχεται ο Αντώνη. Ποιο Αντώνη, ωραίμο. Η ζωή αλλιώ και μετά σου έχω και ένα τάσα. Σου έχω και νότι φακενάκι. Νότι γύρνα. Γύρνα νότι σε παρακαλώ. Και μετά σου έχω αναβήσει, όχι γιατί. Γιατί σταματήστε να δημοσιοποιείτε ό,τι έχει συμβεί ανάμεσά σας, Άννα Νίκο, Νίκο Άννα, για το καλό όλων μας και όχι μόνο για το δικό σας. Γιατί σας έχουμε πλάσει αλλιώς στο μυαλό μας.

0: Όχι γιατί δεν μπορώ, αλλά μπορώ. Γιατί μπορώ. Να δώσω και άλλη δωράκλα. Μου λες τι δώρο θα δώσεις. Δεκόρο, παιδιά. Δώρο επιταγή 60 ευρώ. Λοιπόν, όταν μιλάμε για γυναικεία μόδα, μιλάμε για δεκόρο. Τα πάντα σε ό,τι αφορά τη γυναικεία μόδα. Ρούχα, παπούτσια, τσάντες, αξεσουάρ. Η τελευταία λέξη της μόδας βρίσκεται εκεί. Σε μεγάλη ποικιλία και πολύ προσιτές τιμές. Για του λόγου το αληθές, γιατί μπορεί και να μην πιστεύεις, λες το λέει ο Ριζόπουλος τώρα έτσι, το λέει ο Τάσος για να μας εντυπωσιάσει. Πήγαινε τώρα, έχεις ευκαιρία. Πληκτρολόγηση www.decoro.gr να δεις ότι μιλάμε για ποιότητα, μιλάμε για φοβερά σχέδια σε ρούχα, παπούτσια, τσάντες, αξεσουάρ σε πολύ προσιτές τιμές. Μία δωρεπιταγή αξίζει 60 ευρώ. Για σένα, κυρία μου, αλλά για σένα, κύριο, που θες να το κάνεις δώρο είτε στη μαμά σου, είτε στη θεία σου, είτε σε μια φίλη σου, είτε στο έτερο νήμιση. Λοιπόν, πας στο Viber, γράφεις τη λέξη δεκόρο, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Δωρεπιταγάρα 60 ευρώ από το δεκόρο. Για να αγοράσεις ό,τι κουστάρεις και θα πας και αγοράσεις πολλά, πίστεψέ με, με 60 ευρώ. Πάρα πολλά. Μπες στο site και θα καταλάβεις. www.decoro.gr.
1: Ο Θανάσης Τσαλταμάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κόσμο ράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
10: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Hey, yeah!

0: Radio 95,1.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει. Η Γοργόνα The Musical από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Το μαγικό ταξίδι ξεκινά από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια στο more.com.
4: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
5: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
4: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
5: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
4: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
5: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
6: Αναζητάτε μια απόδραση από την πόλη? Μόλις 12 χιλιόμετρα από τα ελληνικά σύνορα, το εινοποιείο Zlatan Rosen στο Καπάτοβο της Βουλγαρίας σας περιμένει. Ανακαλύψτε βραβευμένα κρασιά, το μοναδικό μουσείο ρετρό αυτοκινήτων και μαγευτικά τοπία. Zlatan Rosen. Μια εμπειρία που μένει. Περισσότερα στο zlatanrosen.bg.
7: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
8: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
7: Μα τώρα, βοήθεια!
8: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
9: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
8: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
9: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
7: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
8: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
10: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.

0: Τετάρτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. 5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.
2: Μπράβο.

Τι αγαπάμε κατάλληλους. Και ποιος είναι ο κατάλληλος για να έρθει η Ιουλία Καλυμάνη και να ανοίξει την καρδιά της και να τα πει όλα? Ο Τάσος Ριζόπουλος. Δεν το λέω γιατί είμαι εγώ, καταλαβαίνεις, αλλά γιατί την Πέμπτη θα είναι εδώ το κορίτσι αυτό το όμορφο. Πόσο όμορφο, παιδιά. Όσοι δεν έχετε δει από κοντά την Ιουλία Καλυμάνη, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο κούκλα είναι. Το δέρμα της αλαβάστρινο, το κορμί της θεϊκό, τα μάτια της άς σε διαπερνούν, αλλάζει ο μάτι. Φωνάρα εξαιρετική. Και το καλύτερο που έχει η Ιουλία Καλυμάνη, ξέρετε ποιο είναι ο χαρακτήρας της? Μιλάμε για ένα πλάσμα εξαιρετικό. Μιχάλη, τυχερέ, το καλύτερο κόρι της σου δώσαμε. Και το καλύτερο παιδί πήρε η Ιουλία μου. Λοιπόν, η Ιουλία Καλυμάνη έρχεται την Πέμπτη ζωντανά σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική συχνότητα και σε αυτήν εδώ την εκπομπή για να τα πει όλα, να μας ανοίξει την καρδούλα της την όμορφη, για να μας πει για τις εμφανίσεις εδώ στο Έντεν που πήραν παράταση, στην παράταση, ξαναπαράταση, sold out εμφανίσεις και για πολλά άλλα, για το Κατράκιο, για πολύ ωραία πράγματα. Οπότε όλη την Πέμπτη κόσμο συντονισμένη και όχι αποσυντονισμένη, 6 ώρα ντάν, η Ιουλία Καλυμάνη στην παρέα μας.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Εμείς εδώ μιλάμε με νούμερα και θέλει νούμερο ο Γιώργος Τεσμετζής.
2: Λοιπόν, Γιώργο, νούμερο
1: ένα. Ένα μόνο δρομολόγιο. Ως ναύτης να πας, θα πάρεις 22.300 ευρώ. Είναι απλό. Κάτι στενά θέλει πρέπει να.
3: Αυτό, μην περάσει από το στενό του ορμούς μου. Αυτό. Γιατί μπορεί να μην γυρίσει.
2: Πάνε, μάνο μου. Μην κάθεσαι εδώ και παίζεις για 5-10 μου.
3: Κοίτα.
2: Πάρε και 5.000, να πάρε.
3: Κοίτα, θα ξεκινήσουμε αν θες το Νοέμβρη, μετά τα γενέθλιά σου, προλάβουμε να σου ευχηθούμε και την ώρα να σε ξαναδούμε. Και σουβενίρ θα μα φέρει από τα λιμάνια που θα πηγαίνει.
1: Δηλαδή 5 φορές να το κάνει. Σε αυτό το δρομολόγιο να έχει μαζέψει 100 χιλιάρικα κοντά.
3: Έτοιμος είναι.
1: Ναι, ρε, εννοείται.
3: Κάτσε να πάρω κάτι.
2: Για καπετάνιος.
3: Κάτι τηλέφωνο που έχω και ξέρω.
1: Ναι. Πάει εκεί για τα στερνά. Τα στερνά. Όντως τα στερνά.
3: Τα στερνά. Ναι.
0: Κάθε πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το έψαχνες, το βρήκες και μάλιστα στην καλύτερη τιμή. Επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία Flex στην Flex Week του Κατόγλου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Βρες αυτό που έψαχνες με δώρο των ΦΠΑ. Flex Week στον Κατόγλου και Flexaris το νέο σου εργαλείο. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Όλα θέατρο.
5: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Σκηνοθεσία, Αθανασία Καραγιανοπούλου. Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλάουρα, Βασίλης Εφταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
6: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Η Γοργόνα The Musical από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Το μαγικό ταξίδι ξεκινά από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια στο more.com.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: 0310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
1: Θέλεις να μάθεις μια νέα γλώσσα? Στο Speak διδάσκουμε 22 ξένες γλώσσες για όλες τις ηλικίες. Μαθήματα online, διαζώσεις ή on demand για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Speak. Μιλάμε στη γλώσσα σου.
0: Μπήκε φθινόπωρο. Πάμε Βίκο. Νέα συλλογή με κούπες από 2,90. Κουβέρτες από 7,90. Και αρωματικά χεριά από 1,50. Ανακάλυψε την στα καταστήματα Βίκο και στο vico.gr.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
6: για όλο το πλανήτη.
7: Μαζί.
5: Στον αέρα.
8: Στους 95,1.
5: Το ίντερνετ.
8: Κοσμοράδιο.gr.
9: Μόνο επιτυχίες.
5: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

τα ψέματα όμως, τα είπες, θα δωρείς φέρεις πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 για το ξεκίνημά μας. Όπως καταλαβαίνετε, το ερωτικό. Έτσι μαζί θα συνεχίσουμε 8 με 10 άνω μεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Να δούμε τι γίνεται από κίνηση στους βροχερούς δρόμους της πόλης. Τι θέλουμε λίγο τη βροχή, εντάξει, αλλά φτάνει τόσο. Μουλιάσαμε. Πάμε να δούμε. Βλέπω κάποιες χαμηλές ταχύτητες στην Τσιμισκή, στο ύψος της Αγίας Σοφίας και στην Παλαιών Πατρών. Σε εκείνο το κομμάτι λίγο αργά κυλούν τα πράγματα. Το ίδιο και κατεβαίνοντας Ιωνος Δραγούμη και γενικότερα τα στενά του κέντρου. Παρ' όλα αυτά, στους μεγάλους δρόμους είμαστε καλά. Εγνατία Λεωφόρο Νίκης, Εθνικής Αμήνης. Βλέπω τώρα προς τα δυτικά χαμηλές ταχύτητες μπαίνοντας στον κόμβο της Αμακρυγιάννης στην εσωτερική περιφερειακή. Όμως στα ανατολικά επικρατεί λίγο καλύτερη εικόνα. Τώρα πάμε και ακόμη πιο πέρα στην Εθνική Αντιστάσεως μπαίνοντας στη Βασιλής Σόλγας. Υπάρχει μια κίνηση ελαφριά, ενώ στον περιφερειακό τα πράγματα είναι μια χαρά και στα δύο ρεύματα. Φύγαμε εμείς για Δέσποινα Βανδύ να παίζει δυνατά αμέσως τώρα στους 95 και 1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το

0: Τίποτα, τίποτα να μην μείνει Αναστασία και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί τα λέμε παρέα μέχρι τις 10 που σας βρίσκω αυτό το βροχερό βράδυ. Της Τρίτης, Τρίτη δεν είναι σήμερα. Παιδιά, χάνω λίγο τις μέρες όταν πρόκειται για Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Δευτέρα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή είμαι καλά. Όπως καταλαβαίνετε, παρόλα αυτά, εμείς θέλω να επικοινωνήσουμε στο Viber 6982-951-951, γιατί εκεί εμείς ερχόμαστε πολύ κοντά και όσο κρύο και αν έχει απόψε, εμείς θα ζεσταθούμε. Έχουμε βάλει τα κλιματιστικά στο ζεστό, ήρθε αυτή τη στιγμή. Δεν πιστεύω τώρα να ανάψατε και καλοριφέρ. Εντάξει, τώρα μην υπερβάλλουμε, ρε παιδιά. Πάντως πιστεύω ότι μπήκαμε για τα καλά στο φθινόπωρο και αυτό έχει σημασία, να φεύγουμε από τις πολλές τις ζέστες. Λοιπόν, συνεχίζουμε πάντα με Κοσμοράδιο 95,1 και όσες ωραίες μουσικές αγαπάμε να ακούμε δυνατά, πάντα και στο κοσμοράδιο.gr.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
4: Ποιος είναι ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
5: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
5: Ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
4: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Προσοχή, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
9: Euphoria.
8: The Pit. Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τώρα το νέο κτέο το Vision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα νέο κτέο το Vision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το Κοσμοράδιο προτείνει
9: Όλα θέατρο.
14: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλάουρα, Βασίλης Εφταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
15: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
16: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται το MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
17: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
18: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Yes, I do, Μάλιστα και 30-40 και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά, μαζί τα λέμε παρέα μέχρι τις 10 φυσικά, σταθερά, κλασικά και ωραία όπως κάθε βράδυ. Έτσι και απόψε, τι γίνεται παιδιά στην πολιτική σκηνή αυτής της χώρας και μιας άλλης χώρας, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Η Κίμερλι παραιτείται. Τη ζήτησαν, λέει, να παραιτηθεί. Υπάρχουν, λέει, διάφορα μηνύματα που καίνε κάποιες καταστάσεις. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Πάντως, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι στεναχωριέμαι πολύ για τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Έρε μαύρο δάκρυ που θα ρίχνει τώρα ο Κωνσταντίνος Αργυρός, που είχαν και τόσο καλές σχέσεις με την Κίμερλι και περνούσαν και τόσο ωραίες τις εμφανίσεις τους αυτές. Δεν πειράζει, Κωνσταντίνο Αργυρέ, θα βρεις κάποια άλλη να σε συνοδεύει σε όλα αυτά τα όμορφα, τα σουέρετα λαμπερά. Πάμε λίγο εμείς να συνεχίσουμε με Άννα Βίση, αμέσως τώρα δυνατά στους 95 και 1.

Λίγο το λογαριασμό, Κατερίνα Λιόλιου. Εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, ώστε 10 θα κάνουμε παρέα και δεν θέλω να σκεφτώ πόσο μπορεί να μας έρθει ο λογαριασμός του φυσικού αερίου και αυτόν τον χειμώνα. Μόλις περάσει βασικά αυτός ο χειμώνας, γιατί δύσκολα τα βλέπω τα πράγματα. Τώρα εντάξει, δεν θα μιλήσω για ρεύμα και όλα τα υπόλοιπα τα συναφή, ούτε φυσικά θα μιλήσω για σούπερ μάρκετ και τέτοια αυτά. Δεν θέλουμε καθόλου να χαλάσουμε άλλο το βράδυ μας. Αρκετά χαλάμε την καθημερινότητά μας με όλες αυτές τις τρέλες που ακούμε και ζούμε. Οπότε, φύγαμε για μουσική. Ανίκος Οικονομόπουλος για τη συνέχεια, σε ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Και νομίζω, ξέρεις, αυτές τις μέρες πότε το τραγουδούσα, δεν θυμάμαι ρε παιδιά, αλλά μου ήταν πολύ στο μυαλό, οπότε είπα να το ακούσουμε παρέα. Πάμε να το απολαύσουμε δυνατά. Δώρο για σένα, δυνατά στους 95 και 1.

5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. 5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο.

0: Σπουδαία κοβήματα, Πασχάλη Στερζής, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς είμαστε παρέα μέχρι τις 10 εννοείται, γιατί εντάξει είμαστε, αυτοί είμαστε βασικά και έτσι ομορφαίνουμε και τα βράδια μας παρέα. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά, ως τις 10 θα είμαστε μαζί, θα απολαύσουμε υπέροχη. Η Ιουλία Καλυμάνη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Dan, γιατί σίγουρα έχει πάρα πολλά να μας πει, να μοιραστεί και εντάξει νομίζω δεν πρέπει κανείς να χάσει αυτή τη συνέντευξη, γιατί μιλάμε. Θα έχει σίγουρα πολλά να μας πει, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό λοιπόν συντονίζεστε την 5η 15 του μήνα. Η Ιουλία Καλυμάνη θα είναι αποκαλυπτική άκρος στον Τάσο Ριζόπουλο. Θα μας τα πει όλα. Επίσης να πούμε ότι την απολαμβάνουμε και εδώ στην πόλη μας τις εμφανίσεις της και πηγαίνει εξαιρετικά. Εντάξει, Ιουλία Καλυμάνη, εγώ αγαπώ. Οπότε φύγαμε να συνεχίσουμε με περισσότερο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ο τεχνικός που ήρθε χθες για τη συντήρηση.
3: Πώς είναι. Τους έχεις πάρει όλους, έτσι, τον ένα μετά τον άλλον.
2: Μίλα λίγο καλύτερα, σε παρακαλώ, πάρα πολύ.
3: Συγγνώμη,
2: γιατί αυτό ήταν παρεξηγήσιμο που είπες.
4: Ότι τους κάλεσε για να σε συντηρήσουν.
3: Εργολαβία.
2: Ήρθανε τον καυστήρα, το λέει. Ωρε φίλε, σήμερα.
4: Σε μπούκοσε ο Λέβητας, κυρίες και κύριοι.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Ταρόβας.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Πλάκα με κάνεις, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

λύσεις φιλισκές, γιατί σου ικανή. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και λαδώσε χαμόγελο ζωής. Τσάχισε και κόψε, πως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο.

0: Σάκησε και κόψε, πως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα.
1: Έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Πρέπει να ελέγξεις ή να αλλάξεις μπαταρία στο αυτοκίνητό σου. Μπες τώρα στο mrpavlabatterias.gr. Δίπλα σου κάθε μέρα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Μπαταρίες και λάμπες για όλα τα οχήματα. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Αλλαγές και σέρβις ελαστικών. Αλλαγές λαδιών και λιπαντικών. Όλα με ποιοτικά επώνυμα προϊόντα. Και αν μείνεις στο δρόμο, έρχονται και σε βρίσκουν. Mr. Batterias στην Αερογέφυρα Σταυρούπολης και ξεμπερδεύεις.
4: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
5: Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Στον αέρα. Στους 95,1. Το ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κωνσταντίνος Αργυρός ήταν το ρεύμα. Σαν ρεύμα μας χτύπησε αυτό το τραγούδι, έχω να σας πω. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Για πείτε, σας άρεσε? Εμάς πολύ. Συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά τη δεύτερη μας ώρα, το δεύτερό μας 60 λεπτό. Από κίνηση τι γίνεται στους δρόμους της πόλης? Ακόμα βρέχει. Εντάξει, λίγο έτσι αραιά και που μια ψυχάλα τη ρίχνει. Δεν έχει σταματήσει κιόλας αυτό το πρωί. Λοιπόν, βλέπω εκείνη στους δρόμους της πόλης έχει χαλαρώσει. Δεν συναντάμε ιδιαίτερα προβλήματα. Και πού να πάμε, θα μου πει τώρα με αυτόν τον καιρό. Μια χαρά είναι, μόνο για χουχούλιασμα, λίγο τσάι, λίγο κακάο. Εγώ σήμερα προτίμησα το κακάο, να σας πω την αλήθεια. Που είναι και πολύ υγιεινό και με πολύ καλά και θρεπτικά στοιχεία, να το προτιμάτε. Βλέπω κιόλας είμαστε σούπερ και εσωτερικά και εξωτερικά, δηλαδή περιφερειακά της πόλης. Οπότε πάμε τέλεια. Στους δρόμους δεν συναντάτε προβλήματα. Πέγγι Ζήνα για τη συνέχεια. Όσα αγαπάμε, μαζί τα ακούμε στους 95 και 1.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει. Μα ό,τι και

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
0: Μελίνα Ασλανίδου.
1: Τίτλος.
0: Χειροκροτήματα.
2: Πολλές εικόνες, μαύρες οθόνες.

0: πλέον να πατήσουν επιπτωμάτων για να πλουτίσουν, ούτε μπορούν να πουλήσουν αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών παπατζηλίκι για να θησαυρίσουν. Οπότε ναι, μάλλον περνάνε πολύ δύσκολα αυτοί οι άνθρωποι μακριά από τη χλίδα. Ξέρεις όμως, το Δωρή Αφερίδη, ποιοι άλλοι περνάνε δύσκολα? Αυτοί που μένουν πίσω. Αυτοί που μένουν να απορούν γιατί ένας άνθρωπος έφυγε σαν το σκυλί στα μπέλη μέσα σε ένα ιατρείο. Αυτά είχα εγώ να αναφέρω. Φύγαμε για τραγούδι εβδομάδας αμέσως τώρα στους 95 και 1.
1: Που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
2: Μελίνα Ασλανίδου.
1: Τίτλος.
2: Χειροκροτήματα.
3: Πολύ σημαντικό.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Η Electronet, Παπουκίδης Νικολαίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών στο πλήσιμο και 7 κιλών στο στέγνομα με λειτουργία ατμού για αποστήρωση με inverter κινητήρα και 1.400 στροφές μόνο 414 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην Electronet, Παπουκίδης Νικολαίδης του Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.

0: δεν προλαβαίνουμε νότις Φακιανάκη. Είναι ήδη πλέον πολύ αργά για να τη σταματήσεις. Δίνει τα φιλιά τώρα πια και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά, πολύ αγαπάμε τραγούδια του Νότι. Εντάξει, νομίζω είναι από τους καλλιτέχνες που έχουν κάνει την πιο σωστή και πιο, όχι σωστή, την πιο εύστοχη επιλογή τραγουδιών. Είναι πραγματικά φοβερό αυτό το πράγμα. Φύγαμε εμείς να συνεχίσουμε με αποκλειστικότητα Γιώργος Κακοσέος και παίζει πολύ δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1, γιατί αυτό το καινούριο μας αρέσει πολύ. Από συνήθεια λοιπόν, πάλι σε πήρα τηλέφωνο. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Η αλήθεια τελικά στους στίχους βρίσκεται στα απλά. Γιώργος Κακοσέος λοιπόν, για τη συνέχεια να πούμε ότι τη μουσική υπογράφει ο ίδιος και τους στίχους ο Νίκος Αρής. Ας το απολαύσουμε δυνατά αμέσως τώρα στους 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλιμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλιμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο.

πιο όμορφο νησί με διαφορά, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Έτσι για μια πιο ροκ νότα μέσα στο βράδυ μας. Θα συνεχίσουμε με και τη Γαρμπή που αγαπάμε και μας αρέσει πάρα πολύ το επόμενο τραγούδι. Εσένα μόνο. Και φυσικά για Γιώργο Μαζονάκη. Έτσι απλά γιατί τα βράδια μας εμείς τα μορφαίνουμε παρέα. Μεγάλο φιλί στον Παύλο, την Κυριακή μου την υπέροχη που μου στέλνει τα ωραία της τα μηνύματα και την αγαπώ. Γεια σου Κατερινάκη, όμορφο. Καλησπέρα στη Δέσποινα, τη Χαρά, το Θωμά και όλους εσάς που έχετε γίνει μια πάρα πολύ ωραία και φανταστική παρέα. Στο Βασίλη που αυτή τη στιγμή οδηγεί ακόμα στους βροχερούς δρόμους της πόλης. Γιατί δεν έχεις γυρίσει στο σπίτι, φίλε Βασίλη? Θα σε ψάχνουν εκεί τα όμορφα τα κορίτσια που σε περιμένουν. Λοιπόν, εμείς τώρα φύγαμε για μουσικές. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα πάντα στους 95 και 1.

Τα ενίγματα σου δεν μπορώ να λύσω. Όσα ανέδεσα μαζί σου να διαλύσω. Και να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ξέρετε πώς λέγεται η θηλυκή πατερίτσα?
2: Όχι.
1: Μητερίτσα.
2: What?
1: Η θηλυκή πατερίτσα. Μητερίτσα. Τι δεν καταλαβαίνετε?
2: Συγγνώμη, πρέπει να το επεξεργαστώ αρκετά για να το καταλάβω.
1: Κάτι πολύ απλό σας είπα.
3: Καεί ό,τι εγκεφαλική κύτταρα έχει από μένα.
2: Είχε αφήσει ένα ο Μάνος τόσο καιρό. Αυτό πάει. Θα πάει.
1: Μόλις καεί. Εγώ το βρήκα πάρα πολύ έξυπνο.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
0: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
6: Πώς το λένε?
1: Για πες.
6: Έβγαλε κρύο, καιρός.
1: Για δύο. Αυτό είναι.
6: Τώρα πιο όχι. Η χειμωνάκηδες τώρα χαίρονται.
1: Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Πάρα πολύ ωραία. Δήμητρα Ζιβρή μέχρι τις 12 θα είναι η πιο ωραία παρά. Και εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
0: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ξέρετε πώς λέγεται η θηλυκή πατερίτσα?
2: Όχι.
1: Μητερίτσα.
2: What?
1: Η θηλυκή πατερίτσα. Μητερίτσα.
2: Όχι.
1: Τι δεν καταλαβαίνετε?
2: Συγγνώμη, πρέπει να το επεξεργαστώ αρκετά για να το καταλάβω.
1: Κάτι πολύ απλό σας είπα.
3: Καεί ό,τι εγκεφαλική κύτταρα έχει από μένα.
2: Είχε αφήσει ένα ο Μάνος τόσο καιρό. Αυτό πάει. Θα πάει. Μόλις καεί.
1: Εγώ το βρήκα πάρα πολύ έξυπνο.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
0: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
4: McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
7: Μαζί.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γιώργο Σαμπάνης και εμένα σου βλέμμα έτσι για το ξεκίνημα του τριτόβραδου βροχερό, γεμάτο όμως ωραία διάθεση, είναι και Τρίτη και 13, αλλά εμείς παιδιά δεν έχουμε τέτοιες προκαταλήψεις. Είμαστε γεμάτοι μουσικές αφιερώσεις, έχουμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα να απολαύσουμε παρέα, τις νούμερο ελληνικές επιτυχίες από το παρελθόν, από το σήμερα, τα δικά σας μηνύματα και τα ηχητικά μηνύματα για τις καλησπέρες, για το πώς τα πέρασατε σήμερα, για το αν πιστεύετε τελικά ή όχι σε όλο αυτό τέλος πάντων που υπάρχει γύρω από το Τρίτη και 13. Και τι σας συνέβη στο Viber 6982-951-951. Τι κάνετε φίλοι οδηγοί εκεί έξω? Θέλω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Φυσικά όταν υπάρχουν τέτοια καιρικά φαινόμενα είναι λογικό ότι έχουμε έξτρα προσοχή στο τιμόνι. Πάντοτε τα αυτιά στο Κοσμοράδιο 95,1, αλλά οι δρόμοι είναι άδειοι, οπότε εννοείται ότι οι ταχύτητες πρέπει να είναι πάντοτε με τα προβλεπόμενα όρια. Δεν έχουμε καθυστερήσει ούτε στο κέντρο της πόλης, σε Εγνατία Τσιμισκή αλλά και Λεωφόρο Νίκης. Τρεις κεντρικές οδούς είμαστε πάρα πολύ καλά. Στον περιφερειακό ΕΚΟ επίσης τα πράγματα είναι χαλαρά. Ανατολικά και δυτικά δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό. Περισσότερες καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες στην εσωτερική περιφερειακή, εκεί λιγάκι προσοχή. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε τελεία και δυναμώνουμε ένταση για Δέσποινα Βανδύ. Μου έχεις περάσει δυνατά στους 951, πάντα παρέα με τη Δήμητρα Σιβρή, μαζί με Σιβρή.

0: το πω.
1: Εντάξει, πολύ αγαπημένο. Το απόλαυσες πρώτος και αποκλειστικά όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Ήδη έγινε αγαπημένο, Γιάννης Πρωταρχός και η καθημερινότητα.
2: Να την ακούτε τη Μαρία Σολομού. Γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
1: Ιστορίες ισότητας. One doesn't fit all. Ένα συγκλονιστικό θέατρο ντοκουμέντο για τα στερεότυπα και την έμφυλη βία. Για μία μόνο παράσταση στο Artbox Φαργκάνη στη Θεσσαλονίκη στις 17 Οκτωβρίου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μαυρόπουλος. Ιστορίες ισότητας. Από το Βαφοπούλιο και την True Story. Προπόληση more.com.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε και θα μείνουμε και για δεύτερη ημέρα. Η επιστροφή του Αλέξανδρου Τσουβέλα είναι γεγονός. Μετά το μεγάλο sold out στις 16, ανοίξαμε δεύτερη παράσταση το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Ο Τσούβι στο κέντρο του γηπέδου και 9.000 θεατές θα συντονιστούν όλοι μαζί σε δύο μαγικές βραδιές γεμάτες γέλιο. Εξωγήινος η επιστροφή. Μια μοναδική 360 εμπειρία στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγή επικοινωνίας Κόσμο Radio 95,1 και Plus Radio 102,6. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.

αγαπάτε καταλλήλους και στα καλύτερα που έρχονται και έρχονται, η Ιουλία Καλυμάνη, η οποία φυσικά και έρχεται στο Κοσμοράδιο 95,1 και τον Τάσο Ριζόπουλο σε αποκλειστική συνέντευξη. Έχει μιλήσει για όλους και για όλα. Πραγματικά τα λέει τόσο ωραία. Είναι η συνέντευξη που έχει δώσει μετά και τον γάμο της, καταλαβαίνετε, που τελέστηκε πολύ πρόσφατα. Οπότε έχει να πει πολύ ωραία πράγματα. Εδώ πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Πώς είστε, βρε παιδιά, τι κάνετε? Λοιπόν, τέλειος διαγωνισμός giveaway τρέχει στο προφίλ του Κοσμοράδιο 95,1 που είμαστε και τώρα live ακόμη στην μετάδοση. Είναι μεγάλη και η διαδικτυακή παρέα, αλλά και η ραδιοφωνική, η μεγαλύτερη της πόλης, γιατί πάντα ανεβαίνουμε μαζί σου σε 95,1 και θέλεις και εσύ να διεκδικήσεις λοιπόν ένα τρομερό δώρο, ένα πτυχίο ραδιοσωστικής αξίας 700 ευρώ. Καταλαβαίνεις πόσο μεγάλο είναι το δώρο. Δεν έχεις παρά να συμμετέχεις στο giveaway με την εκπομπή με πολύ αγάπη από την Bayline Services. Μπαίνεις και στο bayline.gr για να τα δεις όλα πώς μπορείς να γίνεις ένα ραδιοσωστικός και δυναμώνουμε ένταση για ένα τραγούδι που μας αρέσει ιδιαίτερα. Αντώνης Ρέμος, Δεν θέλω να μ' αγαπήσεις, στους 95,1.

0: Όχι, γιατί το λέει η Αραβίση και εσείς το απολαμβάνετε δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Όχι, γιατί όλα μας τα βράδια Δευτέρα ως Πέμπτη 10 έως 12 είμαστε μαζί μεσημβρί. Αλλά γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορούμε πλέον να πούμε καλό χειμώνα. Τι λέτε, στους 10 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Εντάξει, εγώ έβαλα παιδιά το πιο χοντρό μπουφάν σήμερα, το αδιάβροχο. Πέταξα εκεί και το μποτάκι. Έβαλα και το μακριμάνικο που έλεγε και λίγο νωρίτερα η ανακεφαλά. Γιατί είπαμε, είναι γυναικεία υπόθεση βραδινή ζώνη εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. 8 με 10 ανακεφαλά, 10 με 12 Δήμητρα Σιβρή. Πάντοτε μαζί με Σιβρή, οπότε καταλαβαίνετε ότι το σκηνικό έχει αλλάξει. Τώρα βέβαια θα μου πεις, αύριο Τετάρτη μεσοβδόμαδα κάπως ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία μέχρι τους 19, αλλά συνεχίζεται αρκετά η πρόληψη για την βροχή και στους 11 η χαμηλότερη, στους 11 βαθμούς Κελσίου, κάπως έτσι και τις υπόλοιπες ημέρες, από το Σάββατο και μετά δειλά-δειλά ίσως να ξαναδούμε και τον ήλιο. Κάπως έτσι είναι παιδιά τα πράγματα, αλλά μην ανησυχείτε, γιατί όταν έχεις τις καλύτερες συνεντεύξεις, νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, αλλά και τραγούδι έκπληξη από Γιάννη Πάριο, δεν φοβάσαι τίποτα στους 9-5-1. Στα
1: καλύτερα. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Εμείς εδώ μιλάμε με νούμερα και θέλει νούμερο ο Γιώργος Τεσμετζής.
2: Λοιπόν,
1: ένα μόνο δρομολόγιο. Ως ναύτης να πας, θα πάρεις 22.300 ευρώ. Είναι απλό. Με κάτι στενά θέλει πρέπει να.
3: Αυτό, μην περάσει από το στενό του ορμού μου. Αυτό. Γιατί μπορεί να μην γυρίσει.
2: Πάνε μάνο μου, μην κάθεσαι εδώ και παίζεις για 5-10 μου.
3: Κοίτα,
2: 5.000, να πάρε.
3: Κοίτα, θα ξεκινήσουμε αν θες το Νοέμβρη, μετά τα γενέθλιά σου, προλάβουμε να σου ευχηθούμε και μπορεί να σε ξαναδούμε. Και σουβενίρ θα μας φέρεις από τα λιμάνια που θα πηγαίνει.
1: Δηλαδή 5 φορές να το κάνεις αυτό το δρομολόγιο, να έχει μαζέψει 100 χιλιάρια κοντά.
3: Έτοιμος είναι.
1: Ρε, εννοείται.
3: Να πάρω κάτι.
2: Για καπετάνιος.
3: Κάτι τηλέφωνο που έχω και ξέρω.
1: Ωπα, εκεί για τα στερνά. Τα στερνά. Όντως τα στερνά.
2: Ναι, στερνά. Ναι.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα. Στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: τα κολλασμένα.
1: Απόν και Καντάδα, από τα πολύ ρομαντικά, αγαπημένα, δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1 μαζί με Σιβρή και ανεβαίνουμε μαζί πάντα στους 95,1 σε ένα τριτόβραδο έτσι βροχερό, τα είπαμε κατά του καιρού και η αλήθεια είναι ότι τα μηνύματά σας είναι πολλά για το πώς τα καταφέρατε τη σημερινή ημέρα. Παιδιά, εντάξει, αναποδιές δεν έχει να κάνει με το αν είναι Τρίτη και 13, έχει να κάνει με το πώς ξυπνάμε το πρωί. Χθες ήταν Δευτέρα και 12 και εγώ σας είπα, ξύπνησα με κλίση. Σήμερα τα κατάφερα, ήταν καλύτερα τα πράγματα. Βρήκα και γρήγορα πάρκινγκ. Σας είπα, εμένα σήμερα η μέρα πήγε κάπως διαφορετικά. Οπότε νομίζω είναι και λίγο όλο στο μυαλό μας. Κάπως πολλές φορές προγραμματιζόμαστε εκεί γι' αυτό. Εγώ, ας πούμε, θα σας έδινα σαν συμβουλή σήμερα έτσι ένα μικρό tip, ότι μιας και είναι βροχερή η μέρα και είναι και Τρίτη και 13, και με τις φίλες σας να βγείτε και τους φίλους σας και να τα κανονίζετε όλα, γιατί όλοι οι άλλοι θα σκεφτούν το ανάποδο, θα καθίσουν σπίτι, εσείς και πάρκινγκ θα βρείτε και χαλαρά τα πράγματα θα είναι έξω στα μαγαζιά και φυσικά θα είστε και συντονισμένοι στο αυτοκίνητο με Κοσμοράδιο 95,1. Το καλύτερο. Έρχομαι στο δεύτερο 60 λεπτό με τα δικά σας ηχητικά μηνύματα, με τις καλησπέρες στο Viber 6982951951 και φυσικά όλα όσα έχουμε να μοιραστούμε και απόψε το βράδυ στους 95,1 μαζί με Σιβρή.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Εμείς εδώ μιλάμε με νούμερα και θέλει νούμερο ο Γιώργος Τσεσμετζής.
4: Λοιπόν, Γιώργο, νούμερο
3: ένα. Ένα μονοδρομολόγιο. Ως ναύτης να πας, ναι, θα πάρεις 22.300 ευρώ. Είναι απλό. Κάτι στενά θέλει πρέπει να.
5: Αυτό, μην περάσει από το στενό του ορμού μου. Αυτό. Γιατί μπορεί να μην γυρίσει.
4: Πάνε μάνο μου, μην κάθεσαι εδώ και παίζεις για 5-10 μου.
5: Κοίτα,
4: θα πάρει 5.000, να πάρε.
5: Κοίτα, θα ξεκινήσουμε αν θες το Νοέμβρη, μετά τα γενέθλιά σου, προλάβουμε να σου ευχηθούμε και θα μπορούμε να σε ξαναδούμε. Και σουβενίρ θα μας φέρεις από τα λιμάνια που θα πηγαίνει.
3: Δηλαδή 5 φορές να το κάνει αυτό το δρομολόγιο, να έχει μαζέψει 100 χιλιάρια κοντά.
5: Έτοιμο είναι.
3: Ξέρε, εννοείται.
5: Κάτσε να πάρω κάτι.
4: Για καπετάνιος.
5: Κάτι τηλέφωνο που έχω και ξέρω.
3: Οπα, εκεί για τα στερνά. Τα στερνά. Όντως τα στερνά.
4: Να, στερνά. Ναι.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
6: GR, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε την απόλυτη εμπειρία. Not just a run, the Olympic run.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with laser. IMAX with laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γεννητών 61. Θεσσαλονίκη. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315-200-029.
2: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
8: Μαζί.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
9: Σε είδα πάλι

Αυτές τις στιγμές τα βράδια μας μαζί. Στέλιος Ρόκος, εσένα ή τίποτα. Κοσμοράδιο 95,1, παιδιά, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ανεβαίνουμε μαζί, μαζί με Σιβρή. Δήμητρα Σιβρή, λοιπόν, στην παρέα σου. Και έτσι ξεκίνησε το δεύτερο 60 λεπτό. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Όλοι όσοι τώρα συντονιστήκατε, 4 λεπτά και μετά τις 11. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί, όπως κάνουμε σε όλα μας τα βράδια. Ακολουθούν τα καλύτερα. Έρχεται Ελένη Φουρέιρα, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Πέγκι Ζήνα και Γιώργος Μαζωνάκης σε τραγούδι έκπληξη που ζητάτε και αγαπάτε. Και φυσικά χατήρια δεν χαλάμε. Τα δικά σας ηχητικά μηνύματα στο Viber 6982951951. Καλησπέρες και αφιερώσεις, γιατί σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχετε προτεραιότητα πάντοτε εσείς και οι δικές σας αφιερώσεις. Αλλά και η κίνηση στους δρόμους της πόλης. Τι γίνεται, φίλοι οδηγοί εκεί έξω? Εντάξει, είπαμε σήμερα τα πράγματα είναι γενικότερα χαλαρά. Καλά κάνετε. Με αυτόν τον καιρό οι μετακινήσεις θα πρέπει να είναι και λιγότερες, αν δεν είναι και απαραίτητες. Δεν έχουμε ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Μικροκαθυστερήσεις έτσι και χαμηλή κινητικότητα βλέπω στην Εγνατία με Εθνική Σαμίνη αυτή την ώρα. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε καλά. Τσιμισκή με Αγγελάκη, ίσως κάποια εμπόδια. Στον περιφερειακό πολύ καλά. Εσωτερική περιφερειακή το θέμα έχει έτσι χαλαρώσει. Λεωφόρο Μήκη Θεοδωράκη πιο χαμηλά τα πράγματα. Αλλά στα ανατολικά δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλληλούια και Ελένη Φουρέιρα στους 9.5 και.

Για πάντα μαζί, όσο ζω μαζό, εντάξει, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Παιδιά, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Εννοείται ότι το Κοσμοράδιο 95,1, όπως έκανε και πάντα, έτσι συνεχίζει. Παίζει και με Γιώργο Μοζουνάκη. Κάναμε και το αφιέρωμά μας πριν από λίγο καιρό και πραγματικά νομίζω ότι ήταν από τις πιο ωραίες βραδιές που έχουμε ζήσει μαζί με όλους εσάς εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα, να ξέρετε, γιατί έτσι αυτές οι βραδιές θέλουμε να είναι πάντοτε κομμάτι της ζωής μας, να τις θυμόμαστε, να αγαπάμε και να τιμάμε καλλιτέχνες που πάντοτε το Κοσμοράδιο 95,1 έτσι δίνει.

0: από τη μουσική και φυσικά και εκείνη πίσω την αγάπη του. Είναι σπουδαίο, είναι σημαντικό και φυσικά έχω να σας πω και άλλα ωραία πράγματα για τη συνέχεια, γιατί συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε αγαπημένες επιτυχίες. Νίκος Οικονομόπουλος, Νατάσα Θεοδωρίδου και Θοδωρής Φέρης έρχονται στους 95 και ένα μαζί με Σουβρή και θα σας πω και σε πάρα πολύ λίγο, όπως διαβάζω στο κοσμοράδιο.gr, τι λέει για την προσωπικότητά σου αν αφήνεις τα πιάτα για μετά ή τα πλένεις αμέσως. Εγώ θα σας το πω έτσι και θα το αναλύσουμε στη συνέχεια. Τα πλένω αμέσως. Αυτά. 95 και 1
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Μελίνα Ασλανίδου.
2: Τίτλος:
1: Χειροκροτήματα.
3: Πολύ σηκώ.

ένοχο κορμί Νίκος Οικονομόπουλος από τα αγαπημένα μας, από αυτά που γίνεται χαμό στο στούντιο. Καταλαβαίνετε, έχω δυναμώσει ένταση, τι κι αν βρέχει και τι κι αν είναι Τρίτη σήμερα. Όταν ακούς Νίκο Οικονομόπουλο ψυχολόγο, νομίζω ήταν ότι είναι έτσι από τα ακόμη καλύτερα μας. Σου έχω και να τάσω Θεοδωρίδου για τη συνέχεια, αν υπάρχει παράδεισος, μην νομίζεις. Αλλά επειδή ο παράδεισος δεν είναι, παιδιά, το να πλένουμε τα πιάτα, και είπα λίγο νωρίτερα ότι σήμερα στο κοσμοράδιο.gr διαβάζω για αυτό το άρθρο που λέει τι έτσι αποκαλύπτεται για σένα, για την προσωπικότητά σου, αν αφήνεις τα πιάτα για μετά ή τα πλένεις αμέσως. Εγώ, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ την ακαταστασία, οπότε μου αρέσει να τα πλένω αμέσως. Από την άλλη, δεν το απολαμβάνεις, γιατί εάν μαγειρέψεις, πλύνεις τα πιάτα και φας μετά, έχεις χάσει τη μισή απόγευση. Δεν ξέρω τι ακριβώς έτσι σημαίνει. Είναι πολύ σημαντικό για το πώς λειτουργεί η συνήθεια ως μικρή πράξη αυτοφροντίδας για το αν πλένουμε, λέει, τα πιάτα απευθείας. Τα υπόλοιπα τα διαβάζεις στο κοσμοράδιο.gr. Βλέπεις και τα πέντε δημοφιλέστερα εκεί πέρα και το τραγούδι της εβδομάδας. Και φυσικά υπάρχει παράδεισος και τον ακούμε μαζί με Νατάσα Θεοδωρίδου αλλά και Δήμητρα Σιβρή στους 9, 5 και 1.

χαρακτήρα στο πλουτσί σου. Μικρό πράγματα, διαφορά, ρίχμενα μες στο σπίτι εδώ και εκεί.

Radio 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: Γιώργο Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα, δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1, τα πολύ αγαπημένα σας τραγούδια, τα τελευταία του Γιώργου Σαμπάνη. Και η αλήθεια είναι ότι ό,τι έτσι απολαμβάνουμε από Γιώργο Σαμπάνη, μας αρέσει, το αγαπάμε ιδιαίτερα. Είναι και σε μια πολύ πετυχημένη συνεργασία που ξέρετε δεν είναι εύκολο να συνεχίζεται μαζί με Νίκο Μακρόπουλο από την περσινή σεζόν. Σημαίνει κάτι τέριαξε και όταν ταιριάζουν τα πράγματα, όπως εμείς εδώ στα βράδια μας, βρε παιδί μου, ταιριάζουμε, υπάρχει αγάπη, μοιραζόμαστε τα συναισθήματα, μοιραζόμαστε τη μουσική και όλο αυτό βγαίνει και προς τα έξω. Αληθινά, καταλαβαίνετε. Πάμε λοιπόν να στείλω πολλές ραδιοφωνικές καλησπέρες και αγκαλιές, γιατί είπαμε ό,τι ταιριάζει, συνεχίζει. Φιλιά πολλά στο Θώμα, στη Γερμανία. Καλησπέρες και στον Αποστόλη μου στέλνει πάντοτε όλη του την αγάπη. Γεια σου, Βαγγέλη μου, με τις ωραίες φωτογραφίες από την κρύα Κοζάνη, λέει. Είναι κρύα παντού τα πράγματα, φιλιά και στο Γιώργαρο. Από Χαλκιδική που λέει ότι τα διαμάντια, έτσι τα τραγούδια είναι μοναδικά, ιδιαίτερα στα παλιά του αρέσουν πολύ. Φιλιά τη βροχερή Χαλκιδική. Γεια σου, Κατερίνα. Καλησπέρες στον Παύλο, την Κυριακή, την Χαρά, τη Γιάννα, την Μαρίνα. Είναι μεγάλη η κοσμοπαρέα. Συνεχίζουμε παρέα πάντοτε στους 9, 5 και 1. Στα
1: καλύτερα. Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός μου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ο τεχνικός που ήρθε χθες για τη συντήρηση.
2: Τους έχεις πάρει όλους, έτσι, τον ένα μετά τον άλλον.
1: Μίλα λίγο καλύτερα, σε παρακαλώ, πάρα πολύ.
2: Συγγνώμη.
1: Γιατί αυτό ήταν παρεξηγήσιμο που είπες.
3: Ότι τους κάλεσε για να σε συντηρήσουν.
2: Εργολαβία.
1: Ήρθανε το καυστήρα, το λέει. Ωρε φίλε, σήμερα.
3: Σε μπούκοσε ο Λέβητας, κυρίες και κύριοι.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
5: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: υποσυνείδητο και εκεί τη γαρμπή. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πλησιάζουμε στην ώρα για να ξεκουραστούμε και να χαλαρώσουμε. Οπότε το υποσυνείδητο έρχεται πολλές φορές και στον ύπνο μας και στα όνειρά μας. Εύχομαι όμως να είναι πάντοτε θετικό, να βλέπετε ωραία όνειρα και θα σας καληνυχτήσω με και τη γαρμπή και πολύ ωραία επανεκτέλεση φυσικά. Γιατί εμείς θα ανανεώσουμε ραντεβού και πάλι αύριο στις 10 ακριβώς στο Κοσμοράδιο 95,1 μαζί με Σιβρή. Εσείς όμως θα ξυπνήσετε αύριο Τετάρτη μεσοβδόμαδο. Οπότε φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας, βρε παιδιά, με Μαρία Παζαρούλα και Group Therapy στις 6 το πρωί για τους πολυπρωινούς, ενώ στις 8 ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος, το μεγαλύτερο, καλύτερο και πλουσιότερο πρωινό της πόλης είναι εδώ, με τρομερούς διαγωνισμούς της νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και φυσικά πάντοτε πολύ γέλιο και πολύ μουσική. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ο τεχνικός που ήρθε χθες για τη συντήρηση.
3: Πώς πάλι. Τους έχεις πάρει όλους, έτσι, τον ένα μετά τον άλλον.
2: Μίλα λίγο καλύτερα, σε παρακαλώ, πάρα πολύ.
3: Συγγνώμη,
2: γιατί αυτό ήταν παρεξηγήσιμο που είπες.
4: Ότι τους κάλεσε για να σε συντηρήσουν.
3: Εργολαβία.
2: Ήρθανε το καυστήρα, το λεύει. Ωρε φίλε, σήμερα.
4: Σε μπούκοσε ο Λέβητας, κυρίες και κύριοι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
5: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
6: Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
7: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Το ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: δε θα με κρατήσει.
1: Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
2: Μόνο κοσμοράδιο ακούω.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ο Δανάς, ο Σωτήρης Καλυβάτσης, φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
1: Μόνο κοσμοράδιο ακούω.
0: Κοσμοράδιο 95,1.

0: όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις.

0: Κοσμοράδιο 95,1. Στα
1: καλύτερα. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Ανεξάρτητη. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. 5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Θα ξεφοριάσεις

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ξέρετε πώς λέγεται η φιλική πατερίτσα?
2: Όχι.
1: Μητερίτσα.
2: What?
1: Η φιλική πατερίτσα. Μητερίτσα. Τι δεν καταλαβαίνετε?
2: Συγγνώμη, πρέπει να το επεξεργαστώ αρκετά για να το καταλάβω.
1: Κάτι πολύ απλό σα είπα.
3: Έχει καεί ό,τι εγκεφαλική κύτταρα έχει από μία.
2: Αφήσει ένα ο Μάνο.
3: Αυτό πάει. Θα πάει.
1: Μόλις καεί. Βρήκα πάρα πολύ έξυπνο.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Μόνο επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Το ίντερνετ.
2: Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: παρέα σου.
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. 5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ποιος θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο? Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Πείτε μου γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξης και...

0: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
1: Μελίνα Ασλανίδου.
0: Τίτλος:
1: Χειροκροτήματα.
2: Πολλές εικόνες, μαύρες οθόνες.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Γιατί στενά θέλει πρέπει να.
2: Αυτό, μην κάνεις. Περάσει από το στενό του ορμού μου. Αυτό. Γιατί μπορεί να μην γυρίσει.
3: Πάνε, μάνο μου. Μην ναι. Κάθεσαι εδώ και παίζει για πεντρολοδεκάρι μου.
2: Κοίτα, θα
3: έρθει. Πέντε χίλιαρα, να πάρε.
2: Κοίτα, θα ξεκινήσουμε αν θε το Νοέμβρη, μετά τα γενέθλιά σου. Προλάβουμε να σου ευχηθούμε και δεν μπορεί να σε ξαναδούμε.
3: Ναι, ναι.
2: Έτσι. Και σουβενίρ θα μα φέρει από τα λιμάνια που θα πηγαίνει.
1: Δηλαδή, πέντε φορέ να το κάνει αυτό το δρομολόγιο, θα έχει μαζέψει 100 χιλιάρια κοντά.
2: Έτοιμο είναι. Κάτσε να πάρω κάτι. Κάτι τηλέφωνο που έχω και ξέρω.
1: Οπα, εκεί για τα στερνά. Τα στερνά. Όντω τα στερνά.
4: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
0: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
0: Μελίνα Ασλανίδου.
4: Τίτλος
0: Χειροκροτήματα.
5: Πολύ σηκώ.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο.
2: Μες στα χαράματα.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όπως τα αφήσεις είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: Τετάρτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. 5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ο τεχνικός που ήρθε χθες για τη συντήρηση.
2: Τους έχει πάρει όλους, έτσι, τον ένα μετά τον άλλον.
1: Μίλα λίγο καλύτερα, σε παρακαλώ, πάρα πολύ. Γιατί αυτό ήταν παρεξηγήσιμο που είπες.
3: Ότι τους κάλεσε για να σε συντηρήσουν.
1: Ήρθανε το καυστήρα, το λέει. Ωρε φίλε, σήμερα.
3: Ξεμπούκωσε ο Λέβητας, κυρίες και κύριοι.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου
1: για όλο το πλανήτη.
0: Στον αέρα στους 95,1 το ίντερνετ κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.